0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ούτε κόσμος.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών φαλαζών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Κόσμος. All aboard for Night Train.

0: 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Με άλλους 4 νέους έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
1: Ο καιρός.
0: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον.

0: απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις, Πετανίδης Καραγιάννης.
1: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Είναι Τρίτη 25 Αυγούστου. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και βέβαια πλησιάζουμε πλέον προς το τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος είναι ήδη στην τελευταία του εβδομάδα, αλλά στην Δυτική Μακεδονία το καλοκαίρι παραμένει ζωντανό. Είμαστε εδώ στις συχνότητες που μας ακούτε καθημερινά, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης στους 100,2 στα FM και στους 96,6 τα FM από τη Φλόρινα. Όπως πολύ καλά καταλάβατε, αυτή την ώρα είμαστε σε δίκτυο με τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα οι πλατείες συνεχίζουν να γεμίζουν, τα πανηγύρια, τα ανταμώματα βρίσκονται ακόμα στην καθημερινότητά μας, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται και όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε τις τελευταίες αφορμές να ανταμώσουμε πριν μπει ο Σεπτέμβριος, που πολύ καλά ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε ότι είναι η αρχή μιας καινούργιας χρονιάς. Την ίδια ώρα όμως η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις που αφορούν το αύριο και το μέλλον της περιοχής. Και βέβαια είναι κάποια θέματα, κάποιες ειδήσεις, κάποιες αποφάσεις που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και για το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσουν. Για παράδειγμα, 7 εκατομμύρια ευρώ για τη ζώνη καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας και ένα μεγάλο εγχείρημα που φέρνει στο ίδιο τραπέζι το Πανεπιστήμιο, το ΕΚΕΤΑ, τα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής, με στόχο η καινοτομία να περάσει από τις ιδέες στην πράξη και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο οικοσύστημα για επιχειρήσεις, επιστήμονες και πολίτες που βέβαια έχουν στόχο να βοηθήσουν όλους εμάς στην καθημερινότητά μας. Ακόμα, εκδόθηκε η πρόσκληση ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Ποδοσάγκιο Νοσοκομείο, μια παρέμβαση που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες για τους ογκολογικούς ασθενείς της Δυτικής Μακεδονίας και να περάσει να περιορίσει τις μετακινήσεις τους εκτός περιοχής. Έτσι λοιπόν, κάποια θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας παίρνουν σάρκα και οστά. Και έχουμε και βέβαια και χθες εκεί στη ΖΕΠ παρουσιάστηκε το νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης αμαίας σε έκτακτες καταστάσεις. Ένα σύστημα που προβλέπει ψηφιακό μητρό, γεωχωρική υποστήριξη, ειδοποίηση κινδύνου και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής, ώστε σε μια κρίση οι υπηρεσίες να γνωρίζουν που υπάρχει ανάγκη και οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση. Δώσαμε κάποιες ειδήσεις με ένα κοινό όμως παρονομαστή, το αύριο της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Κάτανος θα ανοίξει το μικρόφωνο στους συναδέλφους από όλη τη Δυτική Μακεδονία για να μας δώσουν τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Να σας πούμε μία ακόμα καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: συνέχεια στο πρόγραμμα και βέβαια αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, το βλέμμα μας είναι στραμμένο στον πολιτισμό, την ιστορία και την μοναδική ομορφιά της Φλόρινας. Γιατί αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις, οι πρέσπες ανοίγουν σήμερα την αυλαία τους. Περισσότερα όμως για τη σημερινή έτσι μέρα θα μας πει η Τάμη Αδάμου, όπου την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή. Οι εκδηλώσεις πρέσπες και φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις νύχτες της Φλόρινας που ήθιστε να είναι δροσερές. Ωστόσο όμως τις τελευταίες δύο μέρες είχαμε αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της νύχτας που έφτανε τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για να γίνονται τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους και όχι μόνο χώρους. Ξεκινάνε λοιπόν σήμερα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την παρουσίαση της συλλογής ποιημάτων του τέος βουλευτή και συγγραφέα ποιημάτων εδώ της περιοχής μας, τον Θανάση Γερμανίδη. Και αύριο συνεχίζουν στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με μια μοναδική συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως επίσης κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών θα βρεθούν και στην περιοχή του Αμιντέου με την παράσταση που θα πραγματοποιηθεί με την Νικολοπούλου, όπως ολοκληρώνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με τη συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου, αλλά και την έκθεση του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Είναι πολύ σημαντικές και οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που δίνουν άλλο χρώμα στις νύχτες εδώ της περιοχής της Φλόρινας.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας που και αυτές συνεχίζουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα μέχρι τέλη Αυγούστου και με συναυλία του Σταν την ερχόμενη Τετάρτη. Θα έχουμε πάρα πολύ πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα να παρακολουθήσουν κάτι και αλλά και επισκέπτες εδώ της περιοχής τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, Τάμη. Εμένα όλο αυτό που μου είπες μου δημιουργεί έτσι μια υπόσχεση, τουλάχιστον για τις πρέσπες, για τις εκδηλώσεις, για ακόμα ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, τέχνη και γιατί όχι και συγκίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Δεν ξέρουμε τι ξέρει ένα παιδί. Εξάλλου λένε ότι τα παιδιά τα γνωρίζουν όλα. Εμείς όμως ξέρουμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετά την Τάμη Αδάμου, ερχόμαστε λίγο έτσι, αλλάζουμε κατεύθυνση, ερχόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καζάνης, έχουμε τον συνάδελφο, τον Αντώνη, τον Δοβόνη. Αντώνη, καλημέρα. Εσύ τι ξέρεις?
1: Προτιμήσαμε και στους ακροατές μας. Πολλά, αλλά νομίζω το κυριότερο είναι ότι αναμένεται να έρθει ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή και υπάρχει γενικότερα μια κινητοποίηση, πολλά πηγαδάκια στην πόλη, πολλά πράγματα που κλειδώνουν τελευταία στιγμή στο πρόγραμμα και την ατζέντα του Πρωθυπουργού, το που θα πάει για παράδειγμα για καφέ που βλέπω είναι αντικείμενο συζήτησης,
0: μέχρι την Πέμπτη απόγευμα, έτσι, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Okay, ναι. Παρακαλώ.
1: Το θέμα βέβαια είναι η ουσία. Τι θα ανακοινωθεί, τι θα δούμε στην πράξη για τη μεγάλη επένδυση της Water Plant. Είναι πραγματάκια τα οποία θα τα δούμε. Από το νωρίς το πρωί παρατηρείται έτσι μια κυκλοφορία έντονη στην πόλη. Τα αυτοκίνητα και η κίνηση είναι ελάχιστα πιο αυξημένα από τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, πάνω σε αυτό να πούμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το ότι δίνεται παράταση στο έργο Cut and Cover με τη γέφυρα στην Οδό Ιωνίας, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Κάτι τέτοιο βέβαια βλέπουμε πως δεν έγινε και τώρα το μεγάλο στοίχημα με την παράταση που παίρνουν, τουλάχιστον πριν ανοίξουν τα σχολεία, να ολοκληρωθεί το έργο. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί μαθητές έρχονται από εκείνη την μεριά, τα ξέρεις πολύ
0: καλύτερα
1: από
0: τσατσαμπά, ναι. Και Αντώνη, βέβαια, εντάξει, το γνωρίζουν και οι οδηγοί, υπάρχει μια διέξοδος εκεί στις γραμμές του ΟΣΕ, μπορεί ο κόσμος να περάσει από εκεί, είναι χωματόδρομος,
1: έχει τοποθετηθεί βέβαια ένα μεταλλικό αντικείμενο, πολλές φορές μετακινείται.
0: Είναι ανοιχτά συνήθως, γιατί ο δρόμος όμως βρέχεται από ό,τι πέρασε πολλές φορές από εκεί, βρέχεται καθημερινά, έχει λακκούβες, περνάει αρκετά αυτοκίνητα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, έχει μια κίνηση. Πιστεύω ότι διευκολύνει την κίνηση, γιατί διαφορετικά, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, μόλις ανοίξουν τα σχολεία, εκεί θα γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Έτσι ακριβώς, ειδικότερα πρωινές ώρες που πρέπει γονείς.
0: Όλες τις ώρες, Αντώνη, όλες τις ώρες.
1: Αλλά όλες τις ώρες. Είναι γενικότερο το φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο το Cut and Cover. Ωστόσο, θα υπάρξει μεγάλο μποτιλιάρισμα που ήδη υπάρχει. Βλέπεις ότι οι οδηγοί αναγκάζονται να καταφύγουν σε τέτοιες μεθόδους και να πάνε και ακόμη και από δρόμους με λάσπες κοντά στις γραμμές, που είναι και επικίνδυνο το σημείο.
0: Έτσι.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα νέα, να πούμε πως εκδόθηκε η πρόσκληση 27 εκατομμυρίων για τη δημιουργία κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο του Πτολεμαΐδας. Ήταν κάτι το οποίο είχε ανακοινώσει εδώ πέρα ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης, στην επίσκεψή του που είχε κάνει μαζί με τον υπουργό υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά, όπως τόνισαν, πρόκειται για ένα σημαντικό και κρίσιμο έργο από την περιφέρεια που θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας και θα δώσει λύσεις σε πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως δεν υπήρχε κάτι ανάλογο για ολιστική διαχείριση καρκίνου στην περιοχή. Ήταν κάτι που το ζητούσαν. Βέβαια, θα χρειαστεί και στελέχωση από ιατρικό προσωπικό περαιτέρω. Ήταν κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του στην Πτολεμαΐδα πριν από περίπου ένα μήνα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Βέβαια, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, καθότι στη Δυτική Μακεδονία ουσιαστικά θα είναι μόνο το Ποδοσάκιο νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου περίπτωση καρκινοπαθή και να την διαχειριστεί. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Είχαμε και από την ΔΕΙΑΚ μια είδηση, καθότι αποφασίστηκε να αποδοθεί πίσω στο Δήμο Κοζάνης ένα ποσό που ξεπερνάει τις 630.000 ευρώ και αφορά ένα ειδικό τέλος που είχε μπει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες το 2024 και είχε παρακρατηθεί. Τώρα βέβαια θα γίνουν αρκετές διαβουλεύσεις ως προς τον τρόπο επιστροφής του συγκεκριμένου ποσού. Η εισήγηση αναφέρεται ότι ο Δήμος Κοζάνης ουσιαστικά λειτουργεί εκ του νόμου ως εγγυητής, βασίζεται πάνω στο άρθρο 858 του αστικού κώδικα και είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το συγκεκριμένο ποσό. Σε μία άλλη είδηση, σιγά σιγά τα σχολεία ξεκινούν, ξεκινάει και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι εγγραφές του οποίου γίνονται καθημερινά από χθες στις 6 έως 8 το απόγευμα. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ και ακροατές μας, λογικό είναι να δοθεί προτεραιότητα στους μαθητές τρίτης λυκείου, οι οποίοι πρόκειται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, μια αν μη τι άλλο σπουδαία πρωτοβουλία και φέτος. Το κοινωνικό φροντιστήριο που βρίσκεται στην Κοζάνη και λειτουργεί ουσιαστικά στο κτίριο απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, στον πρώτο όροφο, το Μπλιούριο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα. Θα συνεχίσει να βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώνουν ιδιαίτερα μαθήματα για τους μαθητές.
0: Τους γονείς πώς θα τους βοηθήσει που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλαδικές? Υπάρχει κάτι άλλο που να διαχειριστούν πολλά πράγματα?
1: Έτσι ακριβώς, τους γονείς όσο, αλλά δεν είμαι γονιός ακόμη για να έχω την απάντηση. Θα σου πω όταν γίνω.
0: Okay.
1: Είχαμε και κάποιες φωτιές χθες. Εντάξει, ευτυχώς η αλήθεια είναι πως ήταν σε δύσβατα σημεία όπως αυτή στο Μπαϊτάνι, στο περιβόλι Γρεβενών. Είχαμε και μία άλλη μικρής έκτασης λίγο έξω από το Βατερό που την πρόλαβαν πολύ γρήγορα οι πυρεσβεστικές δυνάμεις. Στην Κοζάνη ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλη φωτιά φέτος στην περιοχή μας. Είναι νομίζω ευλογία και το πιο σημαντικό. Τώρα σε άλλες ειδήσεις, όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα που έχει ανοίξει για τα οικονομικά του Δήμου. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που το παρακολουθείς χρόνια. Ξέρεις ότι τώρα ουσιαστικά τα βέλη στρέφονται ο ένας στον άλλον. Έτσι. Υπάρχει ένα άνοιγμα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ένα θέμα που σαν ΕΡΤ Κοζάνης το παρακολουθούμε, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να πάρουμε κάποια θέση και να πούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Από τη στιγμή που και ο Δήμαρχος ουσιαστικά έκανε χθες τη δήλωση για τις αλλαγές στην οικονομική υπηρεσία, τονίζοντας πως η αξιοκρατία δεν ταυτίζεται με ένα πρόσωπο και οι θέσεις ευθύνης δεν είναι ισόβιες. Τα βέλη στράφηκαν κατά πάντων κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διερωτώμενος ο Δήμαρχος γιατί όπως υποστήριξε γίνεται αναφορά στην επιστημονική επάρκεια του προηγούμενου στελέχους, χωρίς την αντίστοιχη αναφορά στα προσόντα της νέας αναπληρώτριας προϊσταμένης. Ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή θα φέρει αντιδράσεις.
0: Κάθε αλλαγή, Αντώνη, θέλει χρόνο για να περπατήσει και είναι φυσικό και επόμενο όταν κάποιος έχει συνηθίσει σε μια κατάσταση και όταν θέλει να κάνει και αντιπολίτευση βέβαια, χωρίς με εισαγωγικά το βάζω έτσι. Ο κάθε ένας, κάθε συνδυασμός μπορεί να κάνει αντιπολίτευση για οποιοδήποτε θέμα, αλλά οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο και βέβαια κρίνονται στο τέλος.
1: Έτσι ακριβώς. Και τα νέα πρόσωπα, καλό είναι αυτό που είπες, να κρίνονται στο τέλος, να μην είναι κανένας βιαστικός. Εντάξει, καταλαβαίνουμε και ότι η αντιπολίτευση έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, αλλά καλό είναι τουλάχιστον στα νέα πρόσωπα να δίνεται έτσι λίγο παραπάνω χρόνο πριν τα βάλουμε.
0: Και πολλές περισσότερες ευκαιρίες.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Πτολεμαϊδα, τα Γρεβενά και την Κοζάνη Φωτεινή.
0: Οπότε την Πέμπτη πίνουμε καφέ πλατεία.
1: Σωστά. Δεν θα πούμε το μαγαζί για λόγους διαφήμισης, αλλά όπως καταλαβαίνεις, θα σε πάρω και θα πάμε για καφέ. Μην κανονίσεις κάτι, εκεί στις 6.
0: Εκεί στις 6, λοιπόν. Ραντεβού, νομίζω είμαστε και αύριο μαζί. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο Τετάρτη. Την ίδια ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη Δοφόνη. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ, εδώ στην Αρτά Κοζάνης, στους 100,2 στα FM, στους 96,6 στα FM στη Φλόρινα, είμαστε σε δίκτυο. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος έτσι, με την ενημέρωση που μας έκαναν οι συνάδελφοι από την Δυτική Μακεδονία. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Είμαστε, γνωρίζουμε όλοι καλά, τέλος Αυγούστου και έχει ξεκινήσει στα Αμπέλια ο τρίγος. Η παραγωγή περνούν από το Αμπέλι, κάποιες ποικιλίες βέβαια, από το Αμπέλι στο Ηνοπείο, μαζεύοντας τον καρπό μιας ολόκληρης χρονιάς και μετρώντας τις αντοχές της φετινής οδειάς. Όμως για όλη αυτή την διαδικασία, για τον τρίγο που εξελίσσεται, πολύ περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Γκατζάρας, ο οποίος είναι αμπελουργός αλλά και κυνηγός και είναι από εκεί, από την περιοχή του Δήμου Σερβίων. Κύριε Γκατζάρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας και βέβαια αυτό που περιμένατε μια ολόκληρη χρονιά ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Έχετε ήδη ξεκινήσει την διαδικασία του τρίγου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του τρίγου. Τριγίσαμε χθες και σήμερα τριγίζουμε το Σαρδονέ. Είναι μια πρώιμη ποικιλία. Σε μια δύσκολη χρονιά θα μπορούσα να πω. Αλλά ένας αμπελουργός βασικά φαίνεται στις δύσκολες χρονιές. Πρέπει να φέρει υγιή και σταφύλι στο Ηνοπείο του για να βγάλει και τα ανάλογα αρώματα της ποικιλίας. Γιατί δεν θα σταματήσω να λέω ποτέ ότι το κρασί γίνεται στον Αμπελώνα και όχι στο Ηνοπείο.
0: Μάλιστα. Καλή εισοδία, δηλαδή πόσα περίπου έτσι, σταφύλια είχε. Εσείς έχετε και αρκετά στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κοιτάμε...
0: Είναι η ποιότητα, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης για να πάμε σε μια διαδικασία, ναι, ναι, να δούμε και τις προηγούμενες χρονιές. Είπατε πριν ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά που μπορεί να ήταν σε παραγωγή, να μην είχε πολύ παραγωγή μεγάλη, αλλά η ποιότητα είναι καλή.
1: Έχει πολύ, ωραία, πολύ καλή ποιότητα, γιατί ευτυχήσαμε τον Αύγουστο όλο να είναι άνυδρος, mm-hmm, χωρίς να ρίξει κάποια ιδιαίτερη βροχή. Mm-hmm. Οπότε και τα χαρακτηριστικά των, και τα αρώματα των σταφυλιών, επειδή έχουμε και τη λίμνη εμείς εδώ κοντά, mm-hmm, οπότε το βράδυ αυτή η υγρασία βοηθάει πάρα πολύ, πέφτει η θερμοκρασία πολύ, την ημέρα έχει 30-40 βαθμούς, οπότε αυτό η τεράστια διαφορά θερμοκρασίας μέρας με νύχτας είναι αυτό που δίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στα αρώματα κάποιων ποικιλιών εδώ.
0: Μάλιστα. Μετά από πόσες μέρες ξεκινάει η άλλη συγκομιδή, νομίζω 10-15 Σεπτεμβρίου,
1: αν δεν κάνω... Λογικά από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσουμε να μετράμε τα ζάχαρα, ναι, γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε από τώρα ότι τάδε ημερομηνία θα τριγίσουμε. Mm-hmm. Και μόλις είναι στα επιθυμητά ζάχαρα που θέλουμε να έχουμε μια ισορροπία στην οξύτητα και στα ζάχαρα του σταφυλιού, για να μην κάνουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις μέσα στο Ηνοπείο. Να βγει ισορροπημένο το σταφύλι, για να βγάλει τον καρπό που θέλουμε, το κρασί που θέλουμε, όπως θέλουμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε πριν ότι φέτος η παραγωγή είναι καλή, βοηθάει το μικροκλίμα της περιοχής. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία της σύγκρισης. Στην Δυτική Μακεδονία κάνουμε καλά κρασιά. Εντάξει, σημείο αναφοράς είναι το Βελβεντό εδώ για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είναι πάνω η Σιάτιστα, όλη ο Δήμος Βοίου. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Τι διαφορετικό έχει το δικό μας κρασί, σε εισαγωγικά μπορούμε να το βάλουμε, από το κρασί για παράδειγμα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, εκεί στο Αμίντιο. Και εκεί έχει τη λίμνη. Και εκεί το μικροκλίμα μοιάζει περίπου με το δικό μας. Και γιατί, πέρα από τα κρασιά που βγάζει το Βελβετό και είναι ονομαστά, από την περιοχή των Σερβίων ακόμα είναι λίγο πίσω τα πράγματα, έτσι δεν είναι, κυρία Γκατζάρα?
1: Ναι, εντάξει, εδώ αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε, γιατί το Βελβετό είχε μια παράδοση και όπως και η Σιάτιστα από πολλά χρόνια. Εδώ ξεκίνησα εγώ πριν από περίπου 30 χρόνια. Ευελπιστώ να συνεχιστεί για από τις νέες γενιές η παραγωγή του κρασιού και του σταφυλιού, αλλά εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή των Σερβιών, βοηθάει πάρα πολύ το υπέδαφος. Mm-hmm. Έχουν γίνει αναλύσεις από το 58 ακόμη, και εδώ στην περιοχή που έχω τους αμπελώνες μου έχει καθοριστεί από τότε για να φυτεύονται αμπέλια. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ το υπέδαφος.
0: Πόσα περίπου στρέμματα καλλιεργούνται εκεί στην περιοχή του Δήμου Σερβιών, από την πλευρά προς τη Λάρισα τώρα για τη βόρεια ζώνη, εντάξει. Στα Σέρβια, ναι.
1: Θα μιλήσω μόνο για τα Σέρβια, που είναι περίπου στα 100 στρέμματα, με ουσιαστικά δύο παραγωγούς έτσι.
0: 100 στρέμματα, εννοείται ότι είναι οργανωμένοι αυτή η παραγωγή. Οργανωμένη. Διάσπαρτα, ναι. Ο καθένας που έχει στο σπίτι του ένα μικρό αμπέλι και το καλλιεργεί, τα έχουμε μετρήσει αυτά?
1: Όχι, αυτά δεν τα έχουμε μετρήσει, αυτά είναι μόνο για το σπίτι. Εμείς mm-hmm. τα δύο παραγωγοί που είμαστε εδώ, που το κάνουμε εντός εισαγωγικών και επαγγελματικά. Ναι. Τώρα
0: 100 στρέμματα. Σε 50.000 στρέμματα που έχει εκεί ο κάμπος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Έχει με πολλά στρέμματα. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα.
0: Ναι, τόσο περίπου είναι.
1: Ναι, θα το ξέρετε εσείς καλύτερα λόγω ιδιότητας. Αλλά εδώ, εντάξει, καθένας παραγωγός κοιτάει να βάλει την παραγωγή, να φυτέψει και να καλλιεργήσει ανάλογα τι θέλει και τι έχει στο νου του για να κάνει, για να προσφέρει και στην τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Για να γίνει ένα καλό κρασί υπάρχουν και κάποια μυστικά. Τα ξέρετε εσείς η παραγωγή, για παράδειγμα, προσπαθούμε και εμείς που είμαστε μικρή παραγωγή να κάνουμε καλό κρασί, αλλά στο τέλος καταλήγουμε να το κάνουμε τσίπουρο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν μυστικά. Εγώ με τον εινοποιό μου, γιατί εγώ είμαι παραγωγός, απελουργός εινοποιός, έχω τον εινολόγο που έρχεται στο σπίτι και στο εινοποιείο, ας πούμε, και προσέχει και κάνει όλες τις αναλύσεις που πρέπει για να έχει και ισορροπία το κρασί, αλλά μόνο ποικιλιακό μπορεί να κάνει οποιοδήποτε και δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι να κάνεις αυτές τις προσμίξεις ποικιλιών για να δώσεις ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κρασί σου. Εγώ προσπαθώ, ας πούμε, κάθε χρόνο να μην αλλάζω το χαρακτήρα του κρασιού μου, γιατί αυτή είναι και εν μέρη και η ταυτότητα, ότι αυτό, τα χαρακτηριστικά που βγάζω στο ποτήρι πρέπει να είναι κατά 80-90% κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τι γεύση έχει εκεί το δικό σας κρασί? Έχετε και γαλλικά? Ναι. Γιατί θυμάμαι στο παρελθόν υπήρχαν πολλές ποικιλίες, έτσι, τα μαύρα αυτά που λέμε, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Καπερνέ,
0: τον Καπερνέ, ναι, ναι.
1: Κοίτα, ναι. Εγώ έχω και το Σαρντονέ, που είναι και αυτό mm-hmm. γαλλική ποικιλία, πολύ αρωματική, αλλά προσανατολιζόμαστε τώρα και με τη νέα γενιά, με το γιο και τα παιδιά μας, mm-hmm. να καλλιεργήσουμε ελληνικές ποικιλίες mm-hmm. που είναι αδικημένες, γιατί έχουν πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ας πούμε η μαλαγουζιά mm-hmm. Για μένα έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο ποτήρι, με εκλεπτισμένο άρωμα, με χρυσοπράσινο χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία ποικιλία και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν στηρίζουμε.
0: Τελευταία ακούγεται πάρα πολύ, κύριε Γκατζάρα. Ακούγεται και και διαβάζοντας και περιοδικά που έχουν σχέση με τον Ίνο Γαστρονομία, προτείνεται πάρα πολύ η μαλακουζιά. Δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερο και με τι φαγητό, έτσι εσείς θα μας πείτε περισσότερο, γιατί το κάθε κρασί ταιριάζει και με το πιάτο που έχουμε στο τραπέζι μας. Παρακαλώ.
1: Η γαστρονομία πρέπει να παντρεύεται πάντα με την οινολογία.
0: Ναι.
1: Όσοι επιτοπλίζουν τα λευκά τα κρασιά με τυριά και κάτι πιο ελαφρύ, ας πούμε, με ψάρι, mm-hmm. Πάντα παγωμένο από τους 8 μέχρι τους 12 βαθμούς, για να έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που πρέπει να έχει η ποικιλία.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα ζεστό λευκό κρασί δεν σου δίνει αυτό το χαρακτήρα που έχει. Mm-hmm. Τα κόκκινα, βέβαια, εδώ έχουμε τραγανόμαυρο, έχουμε καπερνέ, μερλό, αυτά τα παραδοσιακά, τα ξένα, αλλά βγάζουμε ως επιτοπλίστων εδώ στην περιοχή μας ξηρά κρασιά, όχι μη γλυκά.
0: Ναι, ναι. Είναι, έτσι ακριβώς είναι, και εγώ από ό,τι θυμάμαι ποτέ εκεί στην περιοχή μας δεν ήπια γλυκό έτσι κρασί, εκτός από το μούστο, το πρώτο που βγάζαμε.
1: Εκείνο είναι χυμός.
0: Ναι, είναι χυμός περισσότερο, είναι προς το ξηρό.
1: Ναι, και με το παραδοσιακό που παίρναν οι νοικοκυρές, οι γιαγιάδες, οι μανάδες μας, και κάνανε το μπελτέ,
0: πίτα, τα μουστοκούλουρα. Ναι, ακόμα και τώρα τα παιδιά μαθαίνουν, τουλάχιστον αν θυμάμαι καλά, και έτσι γίνεται, βλέποντας και το πρόγραμμα. Όταν τα παιδιά πάνε στο σχολείο, το πρώτο πράγμα που κάνουν, τουλάχιστον στον υπηαγωγείο, είναι να μπουν στη διαδικασία να κάνουν μουστοκούλουρα και ψάχνουν και μουστο. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Έχουμε την κουλτούρα, φαντάζομαι, εδώ στην περιοχή για το κρασί. Έρχεται, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, θα μιλήσουμε και γι' αυτό λίγο, έτσι. Θα σας κάνω και μια ερώτηση τελειώνοντας τη συνομιλία μας. Όμως αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή η περιοχή εκεί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι γεμάτη με αγριογούρουνα. Έχουν κάνει ζημιές στους εμπελώνες.
1: Μια ανοιχτή πληγή, και ποιος να μας καταλάβει εμάς τους παραγωγούς.
0: Και τους κυνηγούς.
1: Επειδή χρημάτισα και λίγο, πέρασα και από τον τοπικό σύλλογο και από την Ομοσπονδία Γραμματέας Αντιπρόεδρος.
0: Μέχρι πέρυσι ήσασταν, κύριε Κατζάρα.
1: Ναι. Τώρα έκλεισα νομίζω το κύκλο μέχρι να γεμίσω ξανά τις μπαταρίες, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο. Ναι, έχουμε καθημερινά με τα κανόνια, μπάμπα μπούμπα, αυτά τα του κρότου που ξέρω εγώ. Γιατί κατεβαίνουν αγέλες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή, όταν ένα κοπάδι 20, 25, 30 άτομα γουρούνια μπαίνουν μέσα στον αμπελώνα, δεν αφήνουν τίποτε μα τίποτε όρθιο. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε, δηλαδή, αν δεν το ζήσεις, δεν το βιώσεις και περιμένεις, ας πούμε, την παραγωγή σου όλο το χρόνο το καλλιεργείς και περιμένεις τον Αύγουστο, ας πούμε, 15 μέρες, τότε που κλικαίνουν τα σταφύλια και σου μπαίνει ένα κοπάδι μέσα 30 γουρούνια, εντάξει, εξοργίζεσαι, μπορεί να το λέω λίγο ακραία, αλλά τώρα περιμένω κι εγώ να πάρω τους κόπους μου μιας ολόκληρης χρονιάς. Έχουμε τις καιρικές συνθήκες αυτές που είναι αντίξωες, με καύσονες και πολλές φορές με χαλάζια και τέτοια. Έχουμε και την πανίδα, η οποία είναι ανεξέλεκτη.
0: Τι γίνεται, δηλαδή, τι προφυλάξεις παίρνετε εκεί, έτσι, και σαν σύλλογος κυνηγητικός, υπάρχει μια συνεργασία με το Δήμο, υπάρχει με την περιφέρεια? Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το φαινόμενο αυτό είναι παντού σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, και δεν είναι μόνο τα αγριογούρνα, σε κάποιες περιοχές έχουν και αρκούδα. Είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Και εδώ στην περιοχή μας, που δεν είχαμε ποτέ παράδοση εμείς με αρκούδες, έχουν καταγραφεί και βιντεοσκοπηθεί και αρκούδες. Ως επιτοπλίστων οι αρκούδες όμως κάνουν ζημιά στα μελίσια, στους μελισσοκόμους, αλλά τα γουρούνια κάνουν σε οποιοδήποτε παραγωγή
0: παντού.
1: Γίνεται στον κάμπο. Δηλαδή εδώ στην περιοχή των Σερβίων δεν τολμάει κανένας να καλλιεργήσει σιτάρι μαλακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει παραγωγή. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν βάλει ηλεκτροφόρα σύρματα, να πάρει παραγωγή από καλαμπόκι. Πόσα να φράξουμε και πόσα να κάνουμε. Δηλαδή είναι απογορευτικό. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι δεν αρέ, είναι πολύ. Το σταυρόληξο είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, για να λυθεί. Υπάρχουν, εντάξει, όσο μπορείτε κι εσείς, έχω την εντύπωση ότι στο τέλος, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες, θα κοιμόσαστε στο αμπέλι, γινόταν στο παρελθόν αυτό να το φυλάσετε. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι μάστιγα. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε για όλη αυτή την διαδικασία. Τι θα προτείνατε? Είπατε πριν ότι πάτε στη δεύτερη τώρα γενιά, στην τρίτη. Η περιοχή, όπως είπατε και πριν, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί, το χώμα του δηλαδή δίνει θα δώσει πολύ καλή ποιότητα, έτσι, κρασιού, καλής ποιότητας κρασί. Τι προτείνετε στους νέους ανθρώπους, γιατί εκεί τουλάχιστον στην περιοχή του Σερβίων υπάρχει και μια μονοκαλλιέργεια, καλαμπόκι, σιτάρι, δεν ξέρω, με ένα αρδευτικό που έχει από το 1990, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής και μόνο 100 στρέμματα, ενώ δίπλα στο Δήμο Βελβετό βλέπουμε ότι εκεί είναι ο παράδεισος, με τα ροδάκινα, τα φρούτα, τα μπέλια, την κτηνοτροφία.
1: Ναι, ο Βελβετός έχει παράδοση στη γεωργία. Mm. Εδώ στο Δήμο Σερβίων, ως επιτοπλίστων, ο κόσμος ασχολιόταν με τη ΔΕΗ, ήταν υπάλληλοι της ΔΕΗ.
0: Δεν ήταν και τόσο πολύ, εντάξει. Ναι, περισσότερο εντάξει. Τα Σέρβια προσπαθούσε μέσα από τη διαδικασία του εμπορίου να λύσει κάποια προβλήματα.
1: Ναι,
0: σήμερα όμως τι γίνεται. Δεν υπάρχει
1: σήμερα,
0: κουλτούρα, δηλαδή. Μπέλη. Ναι, παρακαλώ,
1: αν ο νέος κόσμος δεν στραφεί στις δυναμικές καλλιέργειες,
0: ναι,
1: δηλαδή αμπέλια, δαμάσκηνα, γιατί έχουμε και εδώ
0: δέντρα, καρύδια, αμύγδαλα, οι ελιάς απέναντι, οι ελαιώνες, υπάρχουν και ελιές, παρακαλώ.
1: Ναι, και ελιές. Εδώ βλέπεις δειλά-δειλά από 20-25 στρέμματα, ας πούμε, βάζει ο κόσμος, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει υπερβολικά. Δεν κάνει αυτές τις παγωνιές που, που έκανε πριν από 20 χρόνια. Οπότε ευδοκιμούν και οι ελιές, αλλά έχουν βάλει πάρα πολύ αμύγδαλα και καρύδια.
0: Ναι.
1: Οπότε αρχίζει η δυναμική καλλιέργεια να ευδοκιμεί και εδώ. Και νομίζω ότι θα ανατάξει αν βοηθήσει και οι τοπικοί άρχοντες λίγο στην κατανάλωση και στη βοήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα φως στο τούνελ που λέμε, γιατί βλέπω εγώ και στα δικά μου τα παιδιά ότι αφού κάνουν τον κύκλο τους στις μεγαλοπόλεις αρχίζουν και γυρίζουν στην επαρχία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κετσάρα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, να ευχηθούμε καλά κρασιά, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, ακριβώς αυτή είναι η ατάκα, είναι καλά κρασιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.

Είμαστε 57 λεπτά μετά τις 8, κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ζώνη της ενημέρωσης από την Έρτα Κοζάνης. Να κλείσουμε όμως με μία είδηση, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Μπαϊκάμης, μια σημαντική προσωπικότητα για την εκπαίδευση, την ιστορική έρευνα και τον πολιτισμό του Βοΐου, με πολυετή προσφορά στη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής και λαογραφικής μνήμης της περιοχής. Καθηγητής επιτιμής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, πρώην καθηγητής του Γυμνασίου Τσοτιλίου και των Ελληνικών Σχολών Κωνσταντινοπόλεως, έχει συνδέσει τη ζωή του και το έργο του ιδιαίτερα με την γενέτειρά του, την Δαμασκηνιά. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Δαμασκηνιά Βοΐου. Και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, να σας θυμίσουμε για ακόμη μία φορά ότι στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα κοντά μας όπως πάντα είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Θα πάμε 9 σε ένα δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη και παραγωγική μέρα.

Η ώρα είναι 9. Earth News Radio. Η ώρα είναι 9.

Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός. Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς. Hygiene Service.

0: πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
0: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
12: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
13: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
14: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
15: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 25 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γόρτινος της Συνκρήτη και μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Η κοινή πίστη μας ενώνει σε μια Αγία και παγκόσμια οικογένεια, την Εκκλησία, της οποίας οι δεσμοί είναι ακατάλυτοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τίτο τον ονομάζει γνήσιο τέκνο του κατά κοινήν πίστη. Ο Απόστολος Τίτος έζησε στα χρόνια των Αποστόλων. Καταγόταν από την Κρήτη και κατά μία άποψη υπήρξε απόγονος του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Οι γονείς του, πλούσιοι και ευγενείς, φρόντισαν και του έδωσαν μία μεγάλη και αξιόλογη μόρφωση. Στην ηλικία των 20 ετών, εκεί που μελετούσε με ενδιαφέρον τις ιδωρολατρικές επιστήμες, άκουσε μία ουράνια φωνή να του λέει: «Τίτε, Τίτε, πρέπει να φύγεις από εδώ, γιατί η ιδωρολατρική μόρφωση δεν σε βοηθάει για να σώσεις την ψυχή σου». Ο Τίτος δεν έδωσε σημασία διότι γνώρισε πως και οι δαίμονες μέσω των ειδώλων έβγαζαν διάφορες φωνές. Έτσι, για να μην πλανηθεί, περίμενε να ακούσει και πάλι τη φωνή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, λαμβάνει διαοράματος εντολή να μελετήσει τη Βίβλο των Εβραίων. Άνοιξε τυχαία τη Βίβλο και έπεσε στον προφήτη Ισαΐα και μάλιστα στα εξής λόγια: «Ελάτε προς εμένα, οι ειδωλολατρικοί λαοί, και θα γίνετε καινή κτήση. Οι Ισραηλίτες θα σωθούν από τον Κύριο με σωτηρία αιώνια». Ο Τίτος μίλησε με τον θείο του γι' αυτά. Ο θείος του ήταν ανθύπατος της Κρήτης και φανέρωσε σε αυτόν ότι άκουσε για τη γέννηση του Σωτήρου Χριστού και τα θαύματα που επιτελούσε. Τότε ο θείος του έστειλε τον ανιψιό του στα Ιεροσόλυμα για να λάβει πληροφορίες. Ο Τίτος είδε τον Κύριο και τόσο σαγηνεύτηκε, ώστε έμεινε εκεί να ακούσει τη διδαχή του και να βλέπει τα θαύματά του. Αλλά είδε και τα πάθη, την ταφή, την ανάσταση και τέλος την ανάληψή του. Ακόμα βρισκόταν στο Υπερώο μαζί με τους Αγίους Αποστόλους κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Από όσα είδε και άκουσε ο Τίτος, πίστευσε στον Χριστό και συναριθμήθηκε στους 120 πιστούς που βρίσκονταν στο Υπερώο και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Έπειτα χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους επίσκοπος και στάλθηκε μαζί με τον Απόστολο Παύλο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι συνδέθηκε στενά με τον Μεγάλο Απόστολο και είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες του. Τον ακολούθησε μάλιστα κατά τη δεύτερη αποστολική περιοδία του και έπειτα παραβρέθηκε μαζί του στην Αποστολική Σύνοδο. Εδώ συνέβη ένα γεγονός που έφερε τον Τίτο σε μεγάλη δυσκολία. Επειδή δεν ήταν περιτμημένος, οι εξηγουδαίων χριστιανοί δημιούργησαν πρόβλημα, απαιτώντας να περιτμηθεί. Και μονολότι ο Τίτος δεν πίστευε στην περιτομή, για να καθησυχάσουν τα πνεύματα, περιτμήθηκε. Από τα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Απόστολο Παύλο συνέχισαν την περιοδία τους. Περί το 58 μετά Χριστόν έρχονται στη Κρήτη όπου περίληφθαν τις μεγάλες πόλεις του νησιού και κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος έφυγε αφού εγκατέστησε εκεί επίσκοπο τον Τίτο με σκοπό να οργανώσει την εκκλησία της Κρήτης χειροτονώντας πρεσβυτέρους. Εδώ ο Άγιος Τίτος συνάντησε μεγάλες δυσκολίες κυρίως από τους Εβραίους. Σαν το έμαθε ο Απόστολος Παύλος, του έστειλε τη γνωστή προς Τίτον επιστολή για να τον ενθαρρύνει. Δι' αυτής το συμβουλεύει πώς να συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, κυρίως όμως πώς να αντιμετωπίζει τους αιρετικούς, τονίζοντας: «Αιρετικόν άνθρωπο, ύστερα από την πρώτη και τη δεύτερη συμβουλή, άφησέ τον, γιατί έχει διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας ο ίδιος τον εαυτό του». Περί το 65 μετά Χριστόν, ο Παύλος διεμήνησε στον Τίτο να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη της Υπήρου. Από εκεί στάλθηκε για αποστολή στη Δαλματία. Μετά το μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου Παύλου, ο Τίτος γύρισε και πάλι στην Κρήτη, εγκαταστάθηκε στην Γόρτινα, όπου μέχρι βαθυτά του γύρατος αναλώθηκε στο ποιμαντικό του έργο. Με τη μόρφωσή του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στερέωσε την πίστη στην Κρήτη τόσο με το λόγο του, όσο και με τα θαύματά του. Όταν έφτασε η ώρα της εκδημίας του, η κατοικία του γέμισε ξαφνικά από νέφος θυμιάματος και πλήθος αγγέλων ήρθε να του παρασταθεί. Το πρόσωπό του έλαμψε σαν ήλιος και παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του ψιθυρίζοντας: «Κύριε, την πίστη κράτησε και στερέωσε το λαό στον φόβο σου. Δέξου το πνεύμα μου». Ήταν σε ηλικία 94 ετών. Ετάφη στο ναό της Γόρτινας, όπου από τον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Στα χρόνια της Αραβοκρατίας, τα χαριτόβρητα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Χάνδακα, στον εκεί ναό του. Από εκεί, αργότερα οι Βενετοί πήραν την Αγία του Κάρα, την οποία επέστρεψαν το 1966. Αναφίβολα, η λευκασμένη από το γύρας και την εσωτερική καθαρότητα μορφή του συνεχίζει να φωτίζει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την οικουμένη με τα νάματα της ευσεβίας. το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florence. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν σήμερα Τρίτη 25 του Αυγούστου. Καλημέρα με την Earth Florence. Καλημέρα σε όλους σας. Πάρτε το ρόφημά σας και ελάτε να το πιούμε παρέα. Εδώ πάντοτε στην Earth Florinas, στους 96,6 στα FM και μέσω του internet ertheco.gr, καυτός ράδιο, καυτός Florina, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 25 του Αυγούστου, μια σημαντική έτσι ημέρα, για εμένα τουλάχιστον. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Τίτος γιορτάζει σήμερα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και στο ομορφότερο πλάσμα του κόσμου, την κόρη μου που έχει τα γενεθλιά της. Μας ακούει, βρίσκεται καθοδόν, καλό δρόμο να έχει. Γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς φεύγουν. Φεύγουν στο εξωτερικό, φεύγουν αλλού να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Γιατί η Φλόρινα δυστυχώς δεν έχει αυτά που πρέπει ως υποδομές, ως θέσεις εργασίας για να μπορεί να κρατήσει τους νέους εδώ, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό βέβαια πρέπει να το πούμε στο ίδιο τον Πρωθυπουργό που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στη Δυτική Μακεδονία. Θα επισκεφτεί τη Κοζάνη, θα επισκεφτεί τη Φλόρινα, θα έχει συναντήσεις με φορείς αλλά και κατοίκους των περιοχών αυτών. Όποιος προλάβει που λέμε τον κύριο είδε. Κυρίως στη Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα θα είναι η επίσκεψη, θα έρθει όμως και στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Θα τον έχουμε εδώ 28 και 29 του μηνός, θα παρευρεθεί και σε κεντρική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κοζάνης. Θα τα λέμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, οπότε ετοιμάστε τα χαρτάκια σας, κατεβάστε μία λίστα και πηγαίνετε στον Πρωθυπουργό να του πείτε τι χρειάζεται η κάθε περιοχή, έτσι ώστε να πάρει ανάσα. Γιατί καλά τα λέμε όλοι, από τα καφενεία, από τις καφετέριες, από τις συζητήσεις, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον καναπέ, αλλά όταν πρέπει κανείς δεν πάει να ζητήσει τίποτα. Ένα πάτε λοιπόν να ζητήσετε, και αν δεν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να φτάσετε τον Πρωθυπουργό, γιατί πολλές φορές δεν γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείτε να δώσετε τα αιτήματά σας, τις προτάσεις σας, τους αρμόδιους που μας εκπροσωπούν, έτσι ώστε να τα μεταφέρουν αυτοί. Όσοι βέβαια θα συναντηθούν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε λοιπόν να τα λέμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Δυτική Μακεδονία, 28 και 29 του μηνός. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε είναι χυμός, είτε είναι καφές, είτε είναι νερό, είτε οτιδήποτε εσείς πίνετε το πρωί για να ξυπνήσετε. Και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για σήμερα από τις 9, από αύριο φίλοι μου, επιστρέφουμε και πάλι στην κανονική μας ώρα. Ξέρετε, 10 με 11. Εσείς βέβαια θα συντονίζεστε στην ΕΡΤ από τις 8 για να ακούτε όλα τα νεότερα από όλη τη Δυτική Μακεδονία, 8 με 9, 9 με 10 να ακούτε τα νέα της Καστοριάς και 10 με 11 τα νέα της Φλόρινας και όχι μόνο. Νίκος Ντούγκλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Λένε Λευθερίου Περικλεισμούλης στις μουσικές επιλογές, το Μαΐσα Δάμου, εγώ στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Σήμερα ημέρα εκδηλώσεων, ξεκινούν οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 με παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του τέως βουλευτή και γνωστού καθηγητή της Φλόρινας, του Αθανάσιου Γερμανίδη. Στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Αύριο συνεχίζουν στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών με συναυλία της Ελένη Τσαλιγοπούλου. Συνεχίζουν στο Αμίντεο με παράσταση. Στη Φλόρινα επιστρέφουνε με συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου. Και όχι μόνο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.
για τις επόμενες ημέρες με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπες 2026, το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρινας που συνεχίζει με συναυλία του Σταν αύριο το βράδυ. Όσοι δεν καταφέρετε να πάτε στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών, δεν θα μείνετε παραπονεμένοι και κυρίως οι νέοι, θα έχει τον Σταν εδώ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. Έχουμε βέβαια και τις εκδηλώσεις Τριεθνές που θα ξεκινήσουν 27 του μηνός στον Δήμο Πρεσπών. Δεν είστε παραπονεμένοι. Ομολογουμένως ο Αύγουστος τελειώνει με πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλίων, εκθέσεων, ζωγραφική, κινηματογράφο, θερινό σινεμά, τα πάντα όλα. Και τι θέλαμε και λέγαμε ότι έχουμε δροσερές νύχτες στη Φλόρινα. Οι τελευταίες δύο νύχτες, το Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολύ θερμή ακόμα και η νύχτα. Αργά το βράδυ και μετά τις 12 η θερμοκρασία έφτανε τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Πού? Στη Φλόρινα. Που το βράδυ τουλάχιστον έπεφτε στους 13-14, κάπου εκεί. Και το πρωί ξεκινούσαμε με 12-13. Ναι, καλεβάλα. Άντε, τσα. Άντε, καλημέρα. Και μετά η ώρα της εκκλησίας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
18: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

Ολοκληρώσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού και το έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρεται στην ανάληψη του Κυρίου μας και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και με δύο ομιλίες αναφερθήκαμε στο μεγάλο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μας και είδαμε την ανθρωπίνη φύση μας, η οποία έφτασε στα έσχατα βάθη της εξαχριώσεως, του εξευτελισμού, της φθοράς, του θανάτου. Την είδαμε να ανέρχεται στον θρόνο της θεότητος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και να δοξάζεται εκ δεξιών του Πατρός, υπεράνω αγγέλων και αρχαγγέλων. Σήμερα θα προχωρήσουμε στο επόμενο άρθρο, στο 7ο άρθρο, το οποίο αναφέρεται στα έσχατα, αναφέρεται στη συντέλεια του κόσμου, αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και στην μέλουσα κρίση. Ομολογούμε λοιπόν στο 7ο άρθρο και λέμε τα εξής: «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ εστε τέλος». Το άρθρο αυτό είναι το τελευταίο χριστολογικό άρθρο, που αναφέρεται δηλαδή στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει χριστολογικό, αυτό που αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Μέχρι εδώ σταματάει και το κείμενο που συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Θα θυμάστε, στις πρώτες μας ομιλίες αναφέραμε ότι το σύμβολο της πίστεώς μας, το πιστεύω, το έχουν συντάξει δύο οικουμενικές σύνοδοι. Τα πρώτα 7 άρθρα τα συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και τα υπόλοιπα 5 άρθρα η δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Έτσι λοιπόν, με την ανάλυση και την ερμηνεία του άρθρου αυτού τελειώνουμε και τα άρθρα που συνέταξε η ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Αν θέλει ο Θεός, το επόμενο έτος του χρόνου, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά, θα αρχίσουμε το 8ο άρθρο να μελετούμε, που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών. Το άρθρο αυτό που θα μελετήσουμε σήμερα αναφέρεται, όπως είπα προηγουμένως, στο μεγάλο γεγονός της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Όλα τα προηγούμενα γεγονότα που αναφέραμε, όλα τα προηγούμενα έργα της Θείας Οικονομίας έχουν ήδη συντελεστεί, έχουν ήδη γίνει και πραγματοποιηθεί. Η ενανθρώπιση του Κυρίου, η γέννηση, η σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Η δευτέρα παρουσία είναι ένα γεγονός που δεν έγινε, αλλά πρόκειται να γίνει στο μέλλον κατά τη συντέλεια του κόσμου. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την εκ δεξιών καθέδρα, ακολούθησε, όπως ξέρουμε, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και η ίδρυση της Εκκλησίας. Ήταν το επόμενο γεγονός το οποίο υποσχέθηκε ο Χριστός πριν αναληφθεί, ότι όταν θα ανέβω στον ουρανό θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Και αποδείχθηκε αληθής ο Κυριός μας, γιατί μετά από 10 ημέρες μετά την ανάληψη, πράγματι ήλθε το Άγιο Πνεύμα και εφώτισε τους Αγίους Αποστόλους και τους ανέδειξε κήρυκας του Ευαγγελίου και Αποστόλους του Κυρίου σε όλο τον κόσμο. Από τη στιγμή αυτή που ιδρύεται η Εκκλησία, μπαίνουμε στην τελική φάση της ιστορίας του ανθρώπου. Είμαστε στους εσχάτους χρόνους, όπως ονομάζονται, και επισφράγηση αυτής της περίοδου που ζούμε και εμείς τώρα, δηλαδή, είναι η συντέλεια του κόσμου, το τέλος του παρόντος αιώνος που συνδέεται με την δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Σύμφωνα με την αψευδέστατη υπόσχεσή του, ο Κύριος θα ξαναέλθει στη γη για δεύτερη φορά. Ήρθε μία φορά, θα ξαναέλθει και δεύτερη φορά. Αλλά όχι πια ως σωτήρας του κόσμου,
όχι σαν διδάσκαλος, όχι σαν αρχιερέας που θα προσφέρει θυσία τον εαυτό του και θα χύσει το αίμα του για τους ανθρώπους. Αυτά έγιναν άπαξ διαπαντός και τελείωσαν. Θα έρθει πλέον ως κριτής του κόσμου, ως δικαστής, ως μέγας δικαστής της ανθρωπότητος. Θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς με βάση το νόμο που μας παρέδωσε στο Ευαγγέλιο του. Μετά την Δευτέρα Παρουσία και την Παγκόσμια Κρίση θα ακολουθήσει πια αυτό που λέμε ο μέλλον αιών, η ατελεύτητη αιωνιότητα, που θα έχει δύο καταστάσεις: την αιώνια ζωή, αυτό που λέμε παράδεισο, και την αιώνια κόλαση. Τα θέματα αυτά, τα σχετικά με το τέλος του κόσμου, είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά. Με αυτά ασχολείται ένας κλάδος της θεολογίας που λέγεται εσχατολογία. Εσχατός ονομάζεται ο τελευταίος. Και εσχατολογία είναι το μέρος αυτό της θεολογίας που ασχολείται με τα τελευταία γεγονότα, με το τέλος δηλαδή του κόσμου. Πολύς λόγος για τα κοσμογονικά αυτά γεγονότα γίνεται στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Όπως είπαμε, κατά τη συντέλεια του κόσμου, όταν φτάσει δηλαδή το τέλος της ανθρωπότητος, θα συμβούν τα τρία γεγονότα που είπαμε στην αρχή. Το πρώτο είναι το τέλος του κόσμου, η συντέλεια του κόσμου. Το δεύτερο είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και το τρίτο η μέλουσα κρίση. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το πρώτο από τα γεγονότα αυτά, το τέλος του κόσμου. Και θα προσπαθήσουμε στην αρχή να δούμε το τέλος του κόσμου σύμφωνα με την επιστημονική άποψη, σύμφωνα με τις θεωρίες της επιστήμης, και στη συνέχεια πώς βλέπει το τέλος του κόσμου η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη του Θεού. Το ότι ο κόσμος θα έχει ένα τέλος, αδελφοί μου, το βεβαιώνει και το παραδέχεται και η επιστήμη. Θα προσπαθήσω να σας τα πω όσο γίνεται πιο απλά τα πράγματα και πιστεύω με λίγη προσοχή όλοι θα τα καταλάβετε. Στην φυσική επιστήμη υπάρχουν δύο θεμελιώδεις νόμοι, δύο πολύ μεγάλοι νόμοι, σπουδαίοι, που λέγονται θερμοδυναμικοί νόμοι ή θερμοδυναμικά αξιώματα. Ο πρώτος από τους δύο νόμους, ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος, λέει ότι η ύλη που υπάρχει μέσα στο σύμπαν και η ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σύμπαν παραμένουν σταθερά. Ούτε αυξάνονται, ούτε μειώνονται. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ύλη εκ του μηδενός, με τους παρόντες βέβαια φυσικούς νόμους, αλλά ούτε και να εξαφανιστεί ύλη. Εκεί που έχουμε μπροστά μας ένα τραπέζι, να χαθεί, να γίνει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να το σπάσει, να το κάνεις κομμάτια, το διαλύσεις, αλλά άμα προσθέσεις τα κομμάτια αυτά και τα ζυγίσεις, θα δεις ότι είναι ίδια με το τραπέζι που είχες στην αρχή. Αλλά και να το κάψεις ακόμα και να πάρεις τη στάχτη, αν μετρήσεις το βάρος της στάχτης που έμεινε, αλλά και το βάρος του αέρα, του διοξιδίου, του άνθρακα που βγήκε, θα βρεις πάλι ότι είναι το ίδιο. Είναι ο νόμος της αυθαρσίας της ύλης, όπως λέγεται. Η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος παραμένουν σταθερά, δεν αλλάζουν. Ο δεύτερος όμως νόμος του σύμπαντος, ο θερμοδυναμικός νόμος, λέει ότι μπορεί, ναι, μπορεί η ενέργεια του σύμπαντος να είναι σταθερή, αλλά η ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί όλο και μειώνεται, χάνεται ανεπιστρεπτή. Να το εξηγήσω πιο απλά. Πέστε ότι το σύμπαν έχει μια αλφα ενέργεια, τόσα δισεκατομμύρια θερμίδες για παράδειγμα. Έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια και με θερμίδες. Αυτή η ενέργεια είναι σταθερή, αλλά μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη μορφή. Όμως όσο περνάνε τα χρόνια, η αξιοποιήσιμη ενέργεια μειώνεται και χάνεται.
Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Με συγχωρείτε που μιλάω απόψε σαν καθηγητής φυσικής, αλλά να ακούσουμε και μερικά πράγματα είναι ωραία και χρήσιμα. Πες το ότι έχουμε μια μπάλα σαν αυτές που παίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, και την έχω σε ύψος ένα μέτρο από το έδαφος. Την αφήνω να πέσει κάτω. Η μπάλα πέφτει κάτω, χτυπάει τη γη κάτω και ξανασηκώνεται προς τα πάνω. Ανεβαίνει ξανά προς τα πάνω. Αν όμως προσέξω, το ύψος που ανεβαίνει προς τα πάνω δεν είναι ένα μέτρο αυτή τη φορά, είναι λιγότερο. Έτσι δεν είναι? Και αν ξαναπέσει και ξανανεύει, θα είναι ακόμα λιγότερο. Και όσο χτυπάει και ανεβαίνει, διαρκώς το ύψος που ανεβαίνει όλο και μικραίνει. Και μετά από λίγη ώρα θα δούμε ότι η μπάλα έμεινε κάτω στη γη, ακίνητη. Έχασε όλη την ενέργειά της, θα πει κάποιος. Στην αρχή είχε μια ενέργεια, γιατί τη βρισκόταν σε κάποιο ύψος. Τώρα δεν έχει καθόλου ενέργεια, είναι κάτω στη γη. Ερωτώ, χάθηκε αυτή η ενέργεια? Η απάντηση που λέει η επιστήμη είναι ότι όχι, δεν χάθηκε. Και πού πήγε αυτή η ενέργεια που είχε η μπάλα όταν βρισκόταν σε ένα ύψος, αφού τώρα είναι πεσμένη κάτω? Φαίνεται ότι έχασε την ενέργειά της. Αν πάρουμε ένα θερμόμετρο, ένα πολύ ευαίσθητο θερμόμετρο, και μετρήσουμε τη θερμοκρασία της μπάλας πριν αρχίσει να πέφτει κάτω και την ξαναμετρήσουμε και μετά που τελείωσε και έμεινε κάτω στη γη, όπως και τη θερμοκρασία του εδάφους εκεί που έπεσε, θα δούμε ότι η θερμοκρασία ανέβηκε λιγάκι, ζεστάθηκε λίγο η μπάλα. Όπως όταν χτυπάμε τα χέρια μας ζεσταίνονται τα χέρια, έτσι και αυτή η μπάλα ζεστάθηκε. Δηλαδή η ενέργεια που είχε στην αρχή μετατράπηκε, όπως λέμε, σε θερμότητα. Έχει θερμανθεί. Μπορεί να είναι τώρα ένα δέκατο του βαθμού, δεν λέω ότι ζεστάθηκε πολύ, αλλά πάντως απέκτησε θερμική ενέργεια. Λοιπόν, έχασε την δυναμική ενέργεια που είχε, αλλά αυτή η δυναμική ενέργεια δεν πήγε χαμένη, μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια. Σας ερωτώ όμως, εντάξει, η ενέργεια είναι σταθερή, δεν άλλαξε, αλλά μπορείτε εσείς, μπορεί κάποιος να μαζέψει αυτή τη θερμική ενέργεια, να τη δώσει ξανά στην μπάλα και να αρχίσει η μπάλα να ανεβαίνει μόνη της προς τα πάνω? Δεν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό. Χάθηκε η αξιοποιήσιμη ενέργεια πια. Και σαν αυτό το παράδειγμα γίνονται άπειρα παραδείγματα στη φύση, αδελφοί μου, από το μικρό κόσμο μέχρι τον μακρό κόσμο. Λοιπόν, αυτή η ποιότητα της ενέργειας, η οποία όλο και ελαττώνεται, ποιοτικά η ενέργεια χάνεται, όχι ποσοτικά αλλά ποιοτικά, λένε οι επιστήμονες ότι κάποτε θα οδηγήσει όλο το σύμπαν στον λεγόμενο θερμικό θάνατο. Θα καταστραφεί το σύμπαν, γιατί δεν θα έχει πλέον αποθέματα ενέργειας τα οποία να αποδώσει για να παράγει κάποιο έργο. Σύμφωνα τώρα με την σύγχρονη κοσμολογία, που είναι μια μεγάλη σπουδαία επιστήμη των τελευταίων δεκαετιών, που ασχολείται με θέματα δημιουργίας του κόσμου και τέλους του κόσμου, ο ήλιος μας που μας φωτίζει, και ξέρετε πόσα χρόνια φωτίζει ο ήλιος? Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουν οι επιστήμονες, με τα δικά τους δεδομένα βέβαια, ο ήλιος καίει με αυτόν τον τρόπο που καίει τώρα γύρω στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια, και θα συνεχίσει να θερμαίνει, να φωτίζει και να ζωογονεί τον κόσμο με τον ρυθμό που φωτίζει τώρα για άλλα τόσα χρόνια, για άλλα δηλαδή 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αφού εξαντλήσει όλα του τα καύσιμα ο ήλιος, διότι για να καίει σημαίνει ότι από κάπου παίρνει, κάπου καίει κάποια καύσιμα. Δεν είναι ώρα να εξηγήσουμε τώρα ποια είναι αυτά τα καύσιμα. Πάντως δεν είναι ούτε πετρέλαιο ούτε κάρβουνο. Είναι κάποια άλλα καύσιμα, είναι πυρηνική ενέργεια. Όταν τελειώσουν λοιπόν τα καύσιμα του ήλιου, λέει η επιστήμη, ότι αρχικά μεν ο ήλιος θα συρρυκνωθεί, θα πάθει μια προσωρινή συστολή, αλλά αμέσως θα αρχίσει να φουσκώνει πάλι, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, και να γίνει στο τέλος ένας γίγαντας, ένας ερυθρός γίγαντας. Θα γίνει τόσο μεγάλος ο ήλιος που θα καταβροχθήσει κυριολεκτικά τους γειτονικούς πλανήτες και ίσως και τη γη ακόμα.
Θα έρθει ο ήλιος στη γη, με άλλα λόγια. Θα φουσκώσει τόσο πολύ που θα φτάσει μέχρι εδώ. Και τότε βέβαια θα κατακαούν τα πάντα. Η θερμοκρασία που θα έχει τότε η γη θα είναι 3.000 βαθμοί. Δεν θα υπάρξει ούτε ζωή, ούτε άνθρωπος βέβαια. Θα εξαφανιστούν τα πάντα. Μετά από αυτή τη φάση, ο ήλιος πάλι θα συρρυκνωθεί και στο τέλος θα γίνει αυτό που λέμε λευκός νάνος και στο τέλος θα σβήσει τελείως. Το ίδιο περίπου τέλος θα έχουν όλα τα άστρα του ουρανού. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Θα διαλυθούν τα πλανητικά συστήματα. Θα διαλυθούν ολόκληροι οι γαλαξίες. Και όλη η ύλη θα διαλυθεί τελικά, θα αποσυντεθεί, εις τα εξών συνετέθη και τελικά θα παραμείνει ένα απέραντο σύμπαν, ψυχρό και σκοτεινό, κατασκότεινο, χωρίς ίχνος φωτός. Ένα σύμπαν που η θερμοκρασία του θα είναι τόσο χαμηλή που θα φτάνει στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή 273 βαθμούς κάτω από το μηδέν θα έχει τότε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό θα είναι το τέλος, αδελφοί μου, σύμφωνα με την επιστήμη, το τέλος του σύμπαντος. Ένα τέλος άδοξο, ένα τέλος τραγικό, πραγματικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά ένα ψυχρό τέλος που αφήνει πίσω του μια ιστορία χωρίς νόημα, με ένα μέλλον χωρίς καμιά απολύτως ελπίδα. Ας δούμε τώρα και το τέλος του κόσμου σύμφωνα με την Αγία Γραφή, με τη θεόπνευστη αποκάλυψη που μας παρέχει ο Λόγος του Θεού. Καταρχήν και η Αγία Γραφή, όπως και η επιστήμη, μας αποκαλύπτει ότι ο κόσμος, το σύμπαν, έχει μια αρχή. Δεν είναι αιώνιος ο κόσμος. Ξεκίνησε από κάπου. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και ότι θα έχει ένα τέλος το σύμπαν. Βέβαια, αυτό μας το λέει και η επιστήμη, αλλά η επιστήμη μας το λέει τα τελευταία 100 χρόνια. Η Αγία Γραφή μας το λέει 1000 χρόνια προ Χριστού. Δηλαδή εδώ και 3.000 χρόνια μας το λέει αυτό το πράγμα η Αγία Γραφή, ότι το σύμπαν θα έχει ένα τέλος. Και πού αναφέρεται το τέλος? Σε πολλές περιπτώσεις λέει κάπου ο Κύριος μας ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Δηλαδή ο ουρανός που βλέπετε και η γη κάποια στιγμή θα περάσουν, θα φύγουν, θα εξαφανιστούν. Και αλλού, στον 101ο ψαλμό της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίο επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, λέει: «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί». Εσύ, Κύριε, λέει, στην αρχή δημιούργησες την γη και οι ουρανοί είναι έργα των χειρών σου. Εσύ τους έπλασες, τους ουρανούς. Αυτό είναι η δημιουργία. Και συνεχίζει: «Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις». Κάποτε όλοι αυτοί οι ουρανοί και η γη θα χαθούν και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται. Και όπως το ρούχο, όσο ωραίο ρούχο και να είναι, όσο καινούριο και να είναι, μετά από λίγα χρόνια το ρούχο που φοράμε χαλάει, φθήρεται, λιώνει και το πετάμε. Έτσι λέει θα γίνουν και οι ουρανοί και τα άστρα και ο ήλιος και η σελήνη. Και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει και το τέλος του κόσμου. Ο κόσμος είναι πεπερασμένος, όπως λέμε. Έχει ημερομηνία λήξεως ο κόσμος μας. Κάποτε θα πέσει η αυλαία στο θέατρο του παρόντος αιώνος. Ας δούμε τώρα τις προφητείες που αναφέρονται στο μεγάλο αυτό γεγονός. Ο Χριστός από το πάθος του κάνει μια πολύ μεγάλη αναφορά σε δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και το δεύτερο γεγονός είναι το τέλος του κόσμου. Είναι ουσιαστικά δύο μεγάλες προφητείες, από τις οποίες η μία προφητεία έγινε και πράγματι μετά από 40 χρόνια περίπου, το 70 μετά Χριστόν, έγινε η καταστροφή των Ιεροσολύμων και όλα όσα είπε ο Κύριος έγιναν πραγματικά. Και απομένει τώρα να εκπληρωθεί και η δεύτερη προφητεία,
για το τέλος του κόσμου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε ο Κύριος, κατά την Δευτέρα παρουσία Του θα συμβούν έκτακτα και πρωτοφανή φαινόμενα στον ήλιο, στη σελήνη και τα άστρα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Πέτε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούκα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Φλόρνα, στο μικρόφωνο η Θωμαία Αδάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Στη Φλόρνα θα βρεθεί την 5η 28 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο περιοδίου του στη Δυτική Μακεδονία. Με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του τέος βουλευτή Φλόρνας Αθανάσιου Γερμανίδη ανοίγει η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες 2026 στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρνας σήμερα 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου την Τετάρτη 26 Αυγούστου αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάρα με τίτλο «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» στον Άγιο Χείλο Πρεσπών στις 8.30 ώρα και την 5η 27 Αυγούστου συνεχίζουν με μουσική παράσταση με τίτλο «Τυχερό αστέρι στο Αμύντο» με τη Λίνα Νικολακόπουλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη όπου συμμετέχει η Δήμητρα Σελεμίδου. Η συνέχεια των εκδηλώσεων δίδεται στο νέο πάρκο της Φλόρνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων στις 7.30 ώρα το απόγευμα, ενώ η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει το Σάββατο 29 Αυγούστου με συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου στο νέο πάρκο Φλόρνας στις 9 και τα εγγένεια της υπαίθριας έκθεσης σε ηλιοφόρος της μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρνας. Με συναυλία του Σταν στο νέο πάρκο της Φλόρνας την Τετάρτη 26 Αυγούστου συνεχίζουν οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρνας». Με νέες συνεργασίες, ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα καθώς και με διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές επιστρέφει το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Γιάβρα και σε συμπαραγωγή με το Δήμο Πρεσπών. Το φεστιβάλ έρχεται αυτόν τον Αύγουστο να δώσει νέα πνοή στην περιοχή της Πρέσπας μετατρέποντάς την για άλλη μια χρονιά σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου η Πρέσπα κινείται σε έντονους φεστιβαλικούς ρυθμούς για ακόμα μία χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλιών, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες καθώς και συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρνας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
3: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη

0: Μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ert Florinas.
2: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
4: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

σε περίπτωση λοιπόν που και εσείς τώρα συντονιστήκατε στην ΕΡΤ Φλόνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς του 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόνα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να πιούμε το ρόφημά μας παρέα και να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας και όλης της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδος. Και επειδή όπως είπαμε ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας των πολιτιστικών εκδηλώσεων για εσάς που ακούγατε λίγο νωρίτερα, για εσάς που δεν ακούγατε, ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 με παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του τέως βουλευτή Φλόρινας Αθανάσιου Γερμανίδη και αύριο συνεχίζουν στον Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Θα μεταβούν και στην περιοχή του Αμιντέου με θεατρική παράσταση αλλά και αργότερα στη Φλόρινα με το Βαλκανικό Φεστιβάλ Γεύσεων και την Ατάσα Μποφίλιου που ολοκληρώνονται έτσι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπες 2026, δίνοντας έτσι μια άλλη χρειά στις νύχτες της Φλόρινας. Επιπλέον να πούμε πως συνεχίζονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας με τη συναυλία του Σταν, όπως είπαμε, στο Νέο Πάρκο την Τετάρτη 26 του μηνός, όμως εκδηλώσεις έχουμε και στη γειτονική μας Καστοριά την 5η 27 Αυγούστου στο Άργος Ορεστικό στις 8 σμίγουν όλοι κάτοικοι και επισκέπτες στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού για μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Οι Jazzmanians έρχονται για να ταξιδέψουν σε ξεχωριστούς ρυθμούς pop, jazz και αγαπημένων ελληνικών επιτυχιών κατοίκους και επισκέπτες με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Από την άλλη, επειδή είναι και οι μήνες τέτοιοι που έχουμε και την Πανσέλινο, ο μήνας Αύγουστος, στις 28 Αυγούστου, έχουμε την ομορφότερη Πανσέλινο του Αυγούστου, θα έχουμε εκδηλώσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς που συμμετέχει στο καθιερωμένο θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, μία ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού και ιστορίας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Τέμενος Κουρσμού, θα ανοίξει με ελεύθερη είσοδο για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό από τις 7.30 έως και τις 11, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να περιηγηθούν μετά τις εργασίες αποκατάστασης στο μοναδικό σωζόμενο Τέμενο της πόλης υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση της πολιτιστικής κληρονομιάς με το φυσικό τοπίο και τη μαγεία της καλοκαιρινής Πανσελίνου. Αλλά εσείς κοιτάξτε να απολαύσετε όλες αυτές τις βραδιές και όχι να τις καταγράφετε μόνο μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγάζοντας φωτογραφίες ή βίντεο. Η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη για το κοινό και στην συγκεκριμένη εκδήλωση στην Καστοριά, όπως βέβαια και στις περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη Φλόρινα, στο Αμίντεο, στην Πρέσπα και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θα είμαστε λοιπόν εμείς εδώ για να τα λέμε πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινας στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μια μικρή ανάπαυλα και επιστροφή και πάλι.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ μετά από αυτή τη μουσική ανάπαυλη, έτσι ώστε να πιείτε όμορφα το ρόφημά σας και να συνεχίσουμε μαζί την ενημέρωση για όλα τα θέματα που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν. Και επειδή είναι η περίοδος τέτοια που λίγο ή πολύ ήδη έχουν ξεχυθεί όσοι έχουν περάσει κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να βρίσκουν σπίτια για τους σπουδαστές σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις νέες ειδικότητες τόσο στο ΣΑΕΚ Αμιντέου όσο βέβαια και στο ΣΑΕΚ της Φλόρινας, τα πρώην ΙΕΚ. Όπως γνωρίζετε, δημόσια ΣΑΕΚ που μπορείς να περάσεις και μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά μπορείς να δώσεις την αίτησή σου και αργότερα, μετέπειτα. Έτσι λοιπόν οι νέες ειδικότητες για το ΣΑΕΚ Αμιντέου για το έτος κατάρτισης 2026-2027 είναι σχεδίαση και παραγωγή ενδυμάτων, εκπαιδευτής οδήγησης, αισθητικός ποδολογίας, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, αρχιμάγειρας, σεφ και μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων. Με δωρεάν φίτηση, αναβολή στράτευσης, μειωμένο εισιτήριο, στεγαστικό επίδομα, επιδοτούμενη πρακτική και δίπλωμα επιπέδου 5. Από την άλλη, στο ΣΑΕΚ της Φλόρινας, οι νέες ειδικότητες για το 2026-2027 είναι βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, τέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου, ειδικός φροντίδας ηλικιωμένων, στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών και τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής web design. Σημαντικές οι ειδικότητες και κυρίως η νέα ειδικότητα που προσθέθηκε το ειδικός φροντίδας ηλικιωμένων. Είναι πολλοί άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυξημένο τον αριθμό των παθήσεων από Άνι, Αλτσχάιμερ κλπ. Θα ανοίξει και το κέντρο εξυπηρέτησης, φύλαξης και φροντίδας ανθρώπων με Άνια και Αλτσχάιμερ εδώ στην Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία. Από την Μητρόπολη Φλόρινης Πρεσπών και Ορδέας. Είναι απαραίτητο να έχουμε τις απαιτούμενες γνώσεις για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες των ηλικιωμένων και δι των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια αλλά και από Αλτσχάιμερ. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε τις αιτήσεις συμμετοχής στα δημόσια ΙΕΚ, τόσο της Φλόρινας όσο και του Αμιντέου, με τις καινούργιες ειδικότητες. Για περισσότερες βέβαια πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τα site των δημόσιων ΙΕΚ της Φλόρινας και του Αμιντέου ή να πάτε από εκεί να ρωτήσετε. Δράσεις λοιπόν γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς όπου παρουσιάζουν και το έργο τους και οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ, όπως βέβαια και των ΕΠΑΛ, και ξεκινούν αργότερα και οι αιτήσεις για την μαθητεία που φέτος θα γίνουν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Και για όσους ενδιαφέρεστε για μία θέση εργασίας, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την πρόσληψη δύο ασθενοφόρων με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δύο ιδιωτών ως πληρώματα ασθενοφόρου κατηγορίας ΔΕ με σύμβαση έκδοση δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός έτους, πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης 8 ώρων, αλλά μη αποκλειστικής. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι δύο, την εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων στο αντικείμενο της ειδικότητας και προσωπική συνέντευξη με τριμελή επιτροπή. Ως εμπειρία λογίζεται η απασχόληση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα μετά την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αστυνομική ταυτότητα, τίτλο σπουδών, απόδειξη εργασιακής εμπειρίας, άδεια οδήγησης κλπ. Μέχρι και τις 28 Αυγούστου στη διεύθυνση pros@castoriahospital.gr. Σπεύσατε λοιπόν
να κάνετε τις αιτήσεις σας. Θα έχουμε και άλλες θέσεις εργασίας που θα δούμε και για εδώ για την περιοχή της Φλώνας, αφού βέβαια πρώτα πάρουμε έτσι μία μικρή μουσική διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι.

I only drink what I overthink.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
13: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά!
14: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
13: Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ!

Και συνεχίζουμε εμείς εδώ στο τελευταίο μισάρο της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Και πάμε να δούμε θέσεις εργασίας και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Η Eco Energy με αντικείμενο δραστηριότητες της εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αναζητά υπάλληλο γραφείου άντρα για πλήρη απασχόληση με παράλληλη απασχόληση στην αποθήκη. Κοπέλα αναζητά εργασία στο τομέα της καθαριότητας. Θέση εργασίας υπαλλήλου υποδοχής στο The Links Mountain Resort. Θέση εργασίας εργατοτεχνητών στην εταιρεία Totis Pack, όπως και μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου και πάλι στη Totis Foods International. Θέση εργασίας υπαλλήλου IT στο καζίνο της Φλόρινας. Έχουμε και εδώ αρκετές εταιρείες που ζητούν υπαλλήλους. Βέβαια, καμιά φορά το ανησυχητικό είναι ότι βλέπουμε συνεχώς τις ίδιες εταιρείες να βγάζουν ανακοινώσεις για θέσεις των ίδιων ειδικοτήτων. Και εκεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται τελικά. Σημασία έχει πάντως ότι οι ανακοινώσεις γίνονται και για θέσεις εργασίας εδώ στην περιοχή μας. Από την άλλη, τους κτηνοτρόφους τους απασχολεί το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων και δι' του κρούσματος που εμφανίστηκε στην Καστοριά και επηρέασε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η υποδιεύθυνση κτηνιατρικής με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από κτηνοτρόφους αλλά και αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις απαγορεύσεις μετακινήσεις ζώων εκτός των κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται σε απαγορευμένες ζώνες παρέχει διευκρινήσεις. Τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη χώρα καθορίζονται από σειρά εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες έχουν εκδοθεί μεταγενέστερα της Υπουργικής Απόφασης, που αναφέρεται σε ορισμένες σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις καθορίζουν το μέγεθος των απαγορευμένων ζωνών, τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, καθώς και το είδος των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου. Όπως επισημαίνει η κτηνιατρική υπηρεσία, η εφαρμογή των μέτρων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την επιδημιολογική κατάσταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά λαμβάνει υπόψη και τη συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Ως εκ τούτου, το ισχύον πλαίσιο δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί παρέκκληση από την απαγόρευση μετακίνησης των ζώων που βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων απαγορευμένων ζωνών. Η κτηνιατρική υπηρεσία της Καστοριάς υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν αποσκοπούν αποκλειστικά στον περιορισμό της διασποράς της νόσου και στην σταθεροποίηση της επιδημιολογικής κατάστασης ώστε να καταστεί δυνατή το συντομότερο δυνατό η ανάκαμψη της εγωπροβατοτροφίας. Παράλληλα, καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν με συνέπεια τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια περιορισμού και αντιμετώπισης της νόσου. Καλό είναι πάντως να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κτηνοτροφικές σας μονάδες, να μην αφήνετε να μπαίνουν έτσι χωρίς να έχουν γίνει οι απαιτούμενες απολιμάνσεις. Για να μην έχουμε και την διασπορά της ζωνόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν πως είναι η καταστροφή της κτηνοτροφίας στη χώρα. Είδαμε το. Διαλυματάκι.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Πάμε και για την επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο Πάρης Κουκουλόπουλος για τις αδικίες στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία. Στην ερώτησή του αναφέρει με δεδομένο ότι ο κλάδος της Γούνας και οι συναφείς με αυτόν επαγγελματικές δραστηριότητες αποτελούν παραδοσιακά τη βασική πηγή εισοδήματος, είτε κυριολεκτικά επιβίωσης για χιλιάδες εργαζομένους και τις οικογένειές τους, στη Σιάτιστα και στην Καστοριά, συνιστώντας πυλώνα της τοπικής οικονομικής, εργασιακής και κοινωνικής ζωής. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις δύναται να τονώσουν την αναπτυξιακή όθηση, ιδίως στη τρέχουσα συγκυρία, όπου μια χτίδα φωτός με νέα δεδομένα και σοβαρές ενδείξεις ανάκαψης της ζήτησης, αχνά. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός αν σκοπεύει να διορθώσει το ανεπαρκές κατά αποκοπή ποσό ύψους 10.000 ευρώ στην προμνηστήσα πρόσκληση, διπλασιάζοντας αυτό στις 20.000 ευρώ, ακόμα και με ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού της αποδεχόμενος στην εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία των μικρών γουνοποιητικών επιχειρήσεων, την οποία ήδη επανειλημμένως και εκτενώς έχουν θέσει υπόψη. Και αν δεσμεύεται ότι επιτέλους θα αποκαταστήσει την κατάφορη αδικία που έχει συντελεστεί εις βάρος των μικρών γουνοποιών που παρέμειναν εκτός του πεδίου εφαρμογής των προηγούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης, θέτοντας σε εφαρμογή ένα νέο συμπληρωματικό υποπρόγραμμα ειδικά για αυτούς. Σημαντικό το θέμα αυτό με τους γουνοποιούς της Καστοριάς που έχουν πληγεί πάρα πολύ και βλέπουμε και την Καστοριά να ερημώνει, να εγκαταλείπεται όχι μόνο από τους νέους ανθρώπους αλλά και τους λίγο μεγαλύτερους που δεν έχουν πια μέλλον στο κλάδο της γουνοποιίας με τον οποίο είχαν ασχοληθεί. Αυτά λοιπόν και με την γειτονική μας Καστοριά και με τη Φλόρινα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μην ξεχάσετε, από αύριο επιστρέφουμε κανονικά στην ώρα μας, 10 με 11 στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς. Εσείς μείνετε στην ΕΡΤ Φλόρινα, σε ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς και πάλι ραντεβού στις 10 αύριο το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς, όπως και κάθε μέρα άλλωστε.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέτα. Αν μπορείς μετρήσέτα και ύστερα χώρεσέτα.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: The Festival. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77. Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5.

0: 31 δήμους, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κήθηρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
1: Ο καιρός.
0: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένη

0: Συγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
0: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
9: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
8: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
9: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
8: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. Τέσσερις μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
11: Χορηγός επικοινωνίας ERT Florinas.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Μέρα, μεσημέρι.
14: ERT Florinas.
13: Μουσική.
14: Μουσική. 96,6.
15: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω την εκπομπή. Το έχω πολύ δυνατά, εσωτερικά δεν γίνεται καλά. Το βάζω, το βγάζω. Σαν τα προφυλακτικά κι αυτό είναι. Τι να κάνεις, θέλει προσοχή. Λοιπόν, ναι.
2: Γιατί λόγια έχουν ατυχήματα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Πώς το παρομοίασε, Σωτήρη. Κοίταξε πώς το ξεκίνησε.
1: Έτσι είναι. Ο ήχος της ζωής στην αντίστοιχη.
2: Με την καρδιά της ζωής.
1: Ναι, με την προφύλαξη της ζωής. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι έχει να κάνει βέβαια με πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σπαστικό είναι. Άλλοι θέλουν. Άλλοι
2: περάσαμε θέλουν. Έτσι, θα λέγαμε, αυτές τις μέρες με έντονες θερμοκρασίες. Είχαμε κάποια απογεύματα μπόρες, καταιγίδες, αστραπές, βροντές. Κάπου έριξε και χαλάζει. Είχαμε και διακοπές ρεύματος, αλλά λίγο θα δροσίσει Τετάρτη, Πέμπτη. Έτσι λένε. Μια μικρή δηλαδή κοιλιά θα κάνει, πολύ ελαφριά.
1: Και το Σάββατο θα πεθάνουν οι
2: μισοί. Ακριβώς. Και μετά από εκεί πέρα ξανανεβαίνει νέο κύμα καύσωνα.
1: Έχετε, ναι, μεγάλη θα. Κοιτάξτε, οι απότομες αλλαγές. Γιατί αν έκανε συνέχεια, θα ήμασταν και πιο μελαμψοί, θα είχαμε σταρένιο, σοκολατή χρώμα, θα ήμασταν Άραβες τύπου. Επειδή δεν έχουμε αυτή την ευτυχία και έχουμε τη δυστυχία να αλλάζει κάθε τρεις μέρες ο καιρός χαρακτήρα, εκεί είναι που λες δεν είναι για καλό. Τώρα, εγώ, ναι. Ας πούμε, που λέμε να προσωπικά, έχω μάλλον κρυωμένο σήμερα, γιατί μπορεί να είναι αποκλιματιστικό, μπορεί να είναι απονεμιστήρα κτλ. Δεν έχει περάσει ο Αύγουστος και κρύωσες. Τι διάλογο θα γίνει
2: μετά. Αυτές οι εναλλαγές του καιρού επηρεάζουν πάρα πολύ την ψυχολογία. Πέρα από το σώμα, όπως λες, πονάνε όλα. Χέρια, πόδια, πλάτη. Μα βλέπουμε στους παθολόγους, τα παθολογικά ιατρία δηλαδή, ότι είναι γεμάτα. Και λες τέτοια εποχή, ναι. Και είναι από αυτό που, που ανέφερες.
1: Ναι.
2: Από τα κλιματιστικά, δηλαδή ψήξη, κρύωμα, βήχας. Ελοχεύουν με αυτόν τον τρόπο έτσι πνευμονίες. Δηλαδή δεν βάζουμε και καθόμαστε ακριβώς κάτω από το κλιματιστικό, ούτε υδρωμένοι απ' έξω. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι τεράστια. Και το σώμα παθαίνει ένα σοκ.
1: Τώρα θα έρθει η Πέμπτη και θα σου πω εγώ όλα θα σας περάσουν. Την Πέμπτη.
2: Εντάξει.
1: Θα έρθει ο Μητσοτάκης.
2: Παρέα με τα 38.
1: Δεν ξέρω, θα έρθει πιο πριν, από βράδυ δηλαδή Τετάρτη θα φανεί, μέχρι και ξημερώματα Παρασκευής, εκτός και αν φύγει την ίδια μέρα, ήλθον, ήλθον και απήλθον. Συνήθως αυτό γίνεται προεκλογικά, να δούνε ρε παιδί μου τι μελιγενέστε. Τους έχω τους δικούς μου σε κάθε περιφέρεια, εντάξει. Είναι ακόμα ή από τα μάτια φαίνεται, ξέρεις, σε διαβάζει.
2: Έχει ξεκινήσει αυτή η προεκλογική περίοδος που λέμε, έντονη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα περιμένουν την έκθεση για να ανακοινώσουν όλο αυτό το οποίο θα ανακοινώσουν, δηλαδή το οικονομικό πακέτο, το καλάθι.
1: Έχουμε χαζομάρα.
2: Στην ουσία
1: πάντως,
2: είναι προεκλογική αυτή η περίοδος πριν τις εκλογές, τελευταία έκθεση δηλαδή.
1: Δηλαδή κοίτα όμως, δεν είναι λογικό ρε παιδιά. Γι' αυτό δεν πατάει εξωγήινος εδώ πέρα. Ηλίθιος είναι. Σου λέει τι να κάνω με αυτούς εκεί κάτω.
2: Πάντως θα ανακοινωθούν μέτρα τα οποία θα είναι. Θα υλοποιηθούν, από ό,τι είπε και ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θα υλοποιηθούν πλήρως όλα τα μέτρα.
1: Στην επόμενη κυβέρνηση.
2: Σε αυτήν είπανε τώρα. Και θα γίνει βέβαια και ο οικονομικός προγραμματισμός που θα τον παρουσιάσει όλος αυτός ο άξονας στις επόμενες τετραετίες, μέχρι το 2030.
1: Διότι να είναι τα λογικά. Για να... Κοίτα, υπάρχει λογική που λένε τώρα, εντάξει, αν ήμουν και οι 18 ρε, δεν ασχολούνται. Εντάξει, το βαρέθηκαν για τον ΑΒ λόγο. Βέβαια, κακώς θα μου πεις, όχι κακώς με την έννοια της πολιτικής, η πολιτική είναι σαν την Εκκλησία πλέον. Ο άλλος πιστεύει στο Θεό, αλλά δεν πιστεύει στους παπάδες και στην Εκκλησία. Καταλαβαίνετε έτσι με αυτά που γίνονται. Κάπως έτσι είναι και η πολιτική με ήττα. Δεν πιστεύει, ας πούμε, ρε παιδί μου, άλλος σου λέει στους πολιτικούς, αλλά μπορεί να πιστεύει στην πολιτική ή στη δημοκρατία, αλλά δεν πιστεύει στους πολιτικούς. Οι πιτσιρικάδες το κάνουν αυτό εδώ. Μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν. Δεν θα τους πω εγώ, πηγαίνετε με το ζόρι γιατί ο παππούς καλά ήταν και ο παπάς. Το 80-90 φάγανε τον Αγλαιώρα. Χτίσαν, φτιάξαν,
2: ναι.
1: Δανεικά και αγύριστα. Τώρα εγώ τι θα του πω δηλαδή. Πήγε να τρέξει πίσω από οποιοδήποτε πολιτικό.
2: Έτσι.
1: Για να χαίρονται αυτοί εδώ ότι έχουν κεφάλια. Δεν πρόκειται να το κάνει εύκολα γιατί νηστικό αρκούδι καταρχήν δεν χορεύει.
2: Η έννοια της πίστης που ανέφερες είναι λίγο, πώς να το πω, απροσδιόριστη. Σε όλους τους τομείς αναφέρομαι. Γιατί για να πιστέψει ο άνθρωπος θα πρέπει πρώτα κάτι να το δει με τα μάτια του ή να το πιάσει με τα χέρια του. Δηλαδή να έχουμε χειροπιαστές αυτό που λέμε αποδείξεις. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν. Σου λέει, αν δεν το δω.
1: Κοίτα.
2: Δεν πιστεύω.
1: Δεν είναι θαύμα να πω ρε παιδί μου, έχει τύχει στους δύο σε μένα, δεν έχει τύχει, άρα
2: δεν
1: πιστεύω.
2: Για δεν συμβεί. Δηλαδή, όπως λέμε για τα μέτρα.
1: Στο Άγιο Όρος κάσε 100 εκατομμύρια. Μου δίνει στους Μητροπολίτες από 5.000 μισθό. Και έρχεσαι εδώ πέρα στη Φλόρινα να κάνεις τι δηλαδή στην πόλη της ενεργείας που έχει κλείσει το 80%-90% των μαγαζιών. Οποιοσδήποτε λέω. Κατάλαβες, γιατί ο πιτσιρικάς θα σου πει εντάξει, μου τα είπε και ο μπαμπάς μου, τον βλέπω ζορίζεται, είχε δύο δουλειές, είχε μια δουλειά καλή, μετά αναγκάστηκε να κάνει και δύο και τρεις, ή δεν βγαίνουν, χρωστάνε και τα λοιπά, διακοπές, δεν... τα ξέρει.
2: Ναι.
1: Οπότε αν ψηφίσει κάτι σου λέει με ποιο διάλογο τώρα εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Εννοώ οικονομικά. Έτσι. Αφού ξέρεις ότι
2: γενικά
1: δεν
2: στη
1: έχουμε.
2: Ζωή θέλουμε πράξεις και όχι λόγια, γιατί με τα λόγια κανείς δεν έκανε τίποτα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος πάντα κρατάει, έχει μνήμες δηλαδή, και ευρύτερα η ζωή επιστρέφει πάντα συμπεριφορές. Και αυτές φυσικά με τόκο. Βέβαια ο καθένας είναι στον δικό του κόσμο. Ζει στο δικό του μικρό κόσμο. Έχει τα δικά του θέματα, προβλήματα. Προσπαθεί, κάνει τον αγώνα του. Άλλοι τα καταφέρουν, άλλοι όχι. Αλλά από εκεί και πέρα, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται κάποια πράγματα, οι υπόλοιποι μάχονται καθημερινά.
1: Ναι, αλλά αυτό το μάχονται, προσέξτε, υπάρχει και αυτή η λεπτή γραμμή. Περάσατε και την. Η μεγαλύτερη. Τη λογική στα παιδιά, του ότι πρέπει να τα έχει όλα και να είσαι στα πούπουλα. Σε ουρανοξύστη, στον 78ο όροφο, σε μεγάλο γραφείο, διευθύντρια, διευθυντή. Και ο άλλο άλεψε. Του άλεψε το μυαλό. Τι θέλει, λίγο θέλει ο άνθρωπο για να τρελαθεί. Ενώ υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται έτσι. Και αν το άξιζε, εντάξει, δεν γίνεται όλο ο πλανήτη να είναι έτσι. Με αυτή τη λογική να έχει 100 εκατομμύρια ουρανοξύστε, όλοι οι διευθυντέ σε γραφεία, δεν γίνεται. Πρέπει να το μάθει, α πούμε, τον άλλον, ότι τι ακριβώ είναι η ζωή. Και εγώ σου λέω, αυτοί που τα κατάφεραν, τα κατάφεραν. Τώρα, πόσοι από αυτού οι οποίοι στη Φλόρινα είναι, ξέρω εγώ, 22, 27, 28, έχουν δουλειά, καταρχήν, καλή δουλειά, κατά δεύτερο λόγο.
2: Καλές
1: και μένουν στην πόλη. Δηλαδή, yeah. Μένουν στην πόλη γιατί το βλέπει πώ πάει. Mm-hmm. Αν είναι ένα πετσοκόμματα, ξέρω εγώ, έρχονται εκλογέ, έρχονται βουλευτικέ, έρχονται δημοτικέ εκλογέ κτλ. Έλα μπε στο Δήμο λίγο να σκάβει, έλα να μαζέψει τα χόρτα, έλα εξάμηνο, οχτάμηνο κτλ. Ωραία, έτσι θα το πάμε τώρα, σου λέει άλλο. Ναι, και εγώ σου λέω και έτσι να το πα. Μπράβο, εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει μάθει κανένα από του 80 του σημερινού, του 60 του σημερινού, τα παιδιά του να λειτουργούν έτσι. Τα τελευταία
2: Σίγουρα.
1: Χρόνια.
2: Θέμα...
1: Εξοχικό αυτοκίνητο, διακοπές και βόλτα στην, να βλέπω τα μνημεία στην Ευρώπη.
2: Και όλα στο Μπράβο. Χέρι, ναι. Τα θέματα απλά δεν λύνονται με περιστασιακά μέτρα. Θέλει καθολικά μέτρα σε όλους τους τομείς.
1: Ερκόπης και σκόλου,
2: να μπορούν να τηρηθούν, να γίνουν δηλαδή.
1: Γίνεται να είστε στα 20, ας πούμε, εγώ δεν είχα δούμε 2 εκατομμύρια ευρώ. Και όμως είναι οι άλλοι που θέλουν. Λέει, γιατί στο 20 πότε θα ζήσω εγώ τη ζωή μου, είσαι καλά χριστιανέ μου. Πε του παιδί σου ότι όλα σε μια σειρά είναι σε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται αν γεννηθώ εγώ 7 χρονών. Εκτός κι αν είσαι, τι να σου πω, του Κάρουλου ο γιος. Αν είσαι του Κάρουλου ο γιος, χοροπίδα από τα γενοφάσκια σου. Αλλά είναι ένας στα 5 δις, να σου το πω και έτσι.
2: Ξέρεις, πολλές φορές οι άνθρωποι έτσι που ακούμε συζητήσεις λένε, σκοπός είναι και αυτό που έχεις, πότε θα το έχεις, ένα καλό αμάξι, μια καλή δουλειά, ένα καλό αμάξι, δεν θα το έχω σου λέει στα 60-70, να το κάνω τι, το θέλω τώρα που είμαι νέος. Πολύ ωραία τα λένε, όλοι αυτό το θέλουμε,
1: και
2: αλλά
1: το ξέρω,
2: δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει δηλαδή, όπως είπες και εσύ, να είσαι γέννημα θρέμα γόνου υψηλής
1: κοινωνικής
2: τάξης.
1: Το ότι αν το αποκτήσεις και το... γαλουχίσεις μέσα σου με χρόνο και τα λοιπά, έχει άλλη αξία. Γιατί έτσι αποκτούν οι περισσότεροι. Πολλοί είναι που έχουν την άνεσή τους στα 20 τους, στα 21 έχουν δεν ξέρω τι κοκαίνη, στα 22 έχουν μια άλλη σύριγγα, στα 23 έχουν δεν ξέρω τι, και φτάνει σε ένα σημείο στο 25 πηδάκι από ένα
2: ουρανοξύστη.
1: Ναι, αυτό λέω ότι αν δεν το εκτιμήσεις με χρόνο, δεν πάρει χρόνο μέσα. Δεν γίνεται να μην ζυμωθεί,
2: έτσι.
1: Δεν θα έχει αξία. Και γι' αυτό είναι τα περισσότερα πιτσιρίκια σε αυτές τις κλάσεις δυστυχισμένα, γιατί δεν λένε όλοι, μα με όλα τα καλά. Το ξέρω, αφού δεν πρόλαβε να τα φτιάξει. Φτιάξει τα 20 με 30, σχετικός είναι ο χρόνος, δεν λέω. Δεν είπα να δουλεύεις από τα 20 μέχρι τα 80 για να πάρεις αυτοκίνητο. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται ρε παιδιά να τα έχετε όλα.
2: Βέβαια. Και όταν δημιουργήσεις και κάποια πράγματα από μόνο σου, τα αναγνωρίζεις και διαφορετικά και έχουν άλλη αξία. Λες δηλαδή, και εγώ είμαι άξιος, έκανα 5 πράγματα στη ζωή μου. Δεν τα βρήκα όλα έτοιμα από τους γονείς ή γενικά από ένα σόι το οποίο είχε.
1: Ναι, και μετά βλέπεις τους Αμερικανούς, είμαστε 50 χρόνια πίσω από την Αμερική. Έτσι λέμε. Ναι, και είμαστε και διατροφικά και τα σούπερ μάρκετ που το 50 τα είχαν αυτοί. Και σε εμάς καθυστερήσαν αυτά εδώ. Βέβαια και ο τρόπος ζωής μας προβλημάτισε πριν 15 χρόνια. Οι Αμερικανοί είναι τα παιδιά πολύ χοντρά, οι γονείς πολύ χοντροί κτλ. Τρώνε τα φαγητά που τρώνε κτλ. Εγώ τώρα βλέπεις Κίνα και βλέπεις τι διάλογο έγραφα όλα στα σχόλια σε βίντεο στη τάδε πόλη. Όλοι λέει κόκαλο είναι. Για να δεις τώρα, εγώ τη βλέπω. Το ξανά είπα με όλο το σεβασμό. Πώς κάθεσαι στη τουαλέτα Αμερική και μερικές, ρε παιδιά. Δηλαδή από εκεί και πέρα λέω, εντάξει, ο Μητσοτάκης θέλει. Σε τι φταίει δηλαδή, όχι ο Μητσοτάκης, οποιοδήποτε. Στο ότι δεν μπορείς να φας 3 γουρουνόπουλα αντί για ένα. Γιατί εκείνα τα κιλά δεν είναι απάγχος. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι πολλοί που είναι μη ικανοποιημένοι γιατί μεγαλώσαν έτσι. Να είναι παραπονιάριδες και κλαψεάριδες. Λέω να έχεις αυτή την κλάψα. Και λες, πώς λέει και το καδράκι. Στεναχωριό μου που τέλος πάντων δεν είχα παπούτσια καινούρια μέχρι που είδα κάποιον τέλος πάντων που δεν είχε ένα πόδι. Και λες τώρα τι στο καλό. Αν έχεις κάποια πράγματα να τα σκεφτείς, σκέψου λίγο στην ηλικία των 16, 17, 18, αυτό που λένε παιδεία, γιατί ό,τι και να δεις, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. 17 χρόνια, όλοι μιλάνε, βγαίνουν και ψυχολόγοι κτλ. Κτλ. Λες και τους χρειαζόμαστε τώρα. Και μιλάνε για σωστή παιδεία, για σωστό κράτος, για σωστή οικογένεια κτλ. Το ξέρουμε. Αλλά το κάνει κανένας. Όταν έχεις φτάσει εσύ, ας πούμε, να λες, λοιπόν, θέλουμε από 3 ψωμιά ο καθένας. Θέλουμε και από τρία πιάτα φαγητό. Θέλουμε από τρία γλυκά. Θέλουμε δηλαδή να είναι γεμάτο το ψυγείο, ναι, αποθήκη και όλα. Και λες, ρε παιδιά, δεν βγαίνουμε στην κουβέντα
2: σε όλα
1: έξω.
2: Όλα θέλει σωστή διαπαραγωγή.
1: Είναι ό,τι το λες αυτό, το τρελαίνει το παιδί.
2: Στου τρόπου συμπεριφορά, στην υγεία, στην παιδεία. Άξι, ευρύτερα. Και αυτό που λέμε και η υγεία, βλέπουμε ότι έχουμε άλλα πρότυπα πλέον. Από εκεί που οι άνθρωποι κάποτε και με του πολέμου είχαν στερήσει, κατοχέ.
1: Εκείνο να θέλει. Εκείνος
2: και
1: να θέλει.
2: Τρώγανε, πώ να το πω, φυσικά πράγματα. Δηλαδή άμεσα από τη φύση. Σήμερα όλα αυτά τα
1: πράγματα. Και καφέ κάνανε.
2: Και οι συνθήκες ζωής είναι τόσο. Η γρήγορη τροφή που λέμε, τα fast food. Το αποτέλεσμα όλα αυτά. Γι' αυτό και φυσικά τη εποχή η νόσος είναι των πλουσίων, δηλαδή είναι ο διαβήτης.
1: Ποιο ψωνίζει και μαγειρεύει, για να καταλάβω. Προσέξτε, κανείς. Γιατί και αυτό το κουραστικό ιδέα καταδύσαμε. Εντάξει, να τα λέμε. Θα σου πει, παλαιότερα ξέρεις. Τώρα το λένε όλοι ότι μαγειρεύω, γιατί είναι θέμα πρεστίζης. Ξέρετε, είναι ντροπή να πει η μάνα ότι δεν μαγειρεύω.
2: Και όμως δεν μαγειρεύουν.
1: Και το μαγείρεμα ξεστεί.
2: Δεν
1: είναι όλες, αλλά είναι δύο στις χίλιες. Τι να πω, ότι θα κάτσουν και καλά από το πρωί και θα μαγειρεύουν 6 ώρες. Πώς κάνουν οι παλιότερες νοικοκυρές. 2-3 φαγητά φτιάχναν την ημέρα. Καταρχήν καταλαβαίνεις ποιοι μαγειρεύουν, ανοίγοντας ένα παράθυρο εδώ στη Φλόρινα, μια στεριά είμαστε.
2: Έτσι.
1: Και μυρίζοντας τη γειτονιά. Παλιότερα μύριζες 10 φαγητά με το παράθυρο ανοιχτό. Τώρα δεν μυρίζει τίποτα.
2: Μπράβο.
1: Ή μυρίζει ένα κοτόπουλο, το οποίο είναι από του Σκλαβενίτη.
2: Ή ανοίγει τα παράθυρα.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Βγαίνει στον μπαλκόν και βλέπει τα ταπεράκια.
1: Ωραία, ναι.
2: Οι γονείς τα πάνε στην
1: παιδιά. Πείτε το όμως, δεν είναι ντροπή. Πείτε το. Μη μου το κρύβετε. Μαγειρεύω. Σιγά που μαγειρεύει, δηλαδή λε και ποιο στρατόπεδο έχει να τασει. Τα σαντουιτσάντικα δίνουν και παίρνουν. Καλά να είναι. Ανοίξανε το ένα μετά το άλλο τα delivery. Ποιον ταΐζουν δηλαδή, εμένα μόνο. Άρα
2: ναι, και
1: κάπου κι εμείς. Δεν φταίει ο άλλος. Δεν φταίει δηλαδή κάποιος. Φταίμε κι εμείς. Μην τον τρελαίνετε το παιδί, αυτό λέω. Του λέτε ένα σωρό αχλαμάρες.
2: Όλα είναι γενικά εγκεφαλικά. Δηλαδή ο τρόπος που θα αντιθούμε, ο τρόπος που θα μιλήσουμε, ο τρόπος που θα σταθούμε, ο τρόπος που θα ζήσουμε, οι επιλογές που θα κάνουμε. Γιατί και το φαγητό είναι μέρος των επιλογών. Και όταν το φαγητό, ξέρεις, έχει και συναισθηματικό υπόβαθρο, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν αγχώνονται τρώνε. Όταν αγχώνονται πάλι επίσης δεν τρώνε δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλα έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο.
1: Το ξέρω. Ήταν η καλή ταινία στο Netflix και τι θα κάνουμε το βράδυ. Έχουμε πάρει δύο πίτσες, έχουμε πάρει δύο μακαρονάδες. Και τι θα, άμα δεν έχει καλή ταινία, άγχος, από αυτό παχαίνουν.
2: Γενικά η ψυχολογία μας δεν είναι στα καλύτερά της, το βλέπουμε. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα δύο φύλλα.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή γι' αυτό λέμε φτάνει, φουσκώνει, μετά φτάνει στο πικ και σκάει φούσκα όπως ήταν. Μετά κίνητα, τα σπίτια, δεν ξέρω τι, χρηματιστήρια. Κάποια στιγμή και η κοινωνική φούσκα σκάει, να ξέρετε. Κουραστικό καταντάρι, παιδί μου, να εξηγούμε συνέχεια το ότι οι άλλοι.
2: Χθες
1: που είδα δύο.
2: Ναι.
1: Τώρα γέννησες, εντάξει, δεν είπα ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις 250 κιλά. Πρόσεξε τον εαυτό σου λίγο και πρόσεξε και εσένα και το παιδί σου. Δεν περνάμε σαν τα βόδια από τον δρόμο. Έγινα μάνα σώπα. Και τι νομίζεις, ότι θα κατέβει ο Θεός, θα βάλει 5 αγγέλους, θα σου ανοίγουν τα νερά της θαλάσσης και του ωκεανού να περάσεις από μέσα. Μωυσής δεν είσαι, ούτε θα γίνεις ποτέ. Πρόσεχε για να έχεις. Παίρναν. Πηγαίνουν από μέσα από τους δρόμους, χωρίς να κοιτάνε αν έρχονται αυτοκίνητα. Και λέω ρε παιδιά, από πού να το πιάσω. Αυτή εδώ έχει την πεθερά, της μαγειρεύει. Της προσέχει και τα παιδιά. Η ίδια περιμένει 10 επιδόματα γιατί πρέπει να την προσέξουν. Τότε δεν λέω, υπάρχουν και τον άνδρα βάζω σε αυτό το κομμάτι, αλλά καταλαβαίνετε για να δώσω έμφαση. Η ίδια δεν προσέχει, γιατί
2: γενικά
1: νομίζουν ότι άλλοι θα την προσέχουν γενικότερα στον δρόμο.
2: Και λέω,
1: τώρα
2: υπάρχει,
1: τι έγινε, το μυαλό
2: δεν
1: καλά είναι.
2: Υπάρχει παιδεία και αυτοί οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν δεν τους στηρούμε. Τώρα φυσικά που λέμε για τους νόμους και για την παιδεία, γιατί όλα είναι θέμα παιδείας, ξαναναφέρω αυτή τη μαγική λεξούλα, θα έχουμε και αλλαγή και στον κοκ πάλι. Δηλαδή το φανάρι που θα είναι πορτοκαλί κάτι σηματοδοτεί. Γιατί εγκυμονή κινδύνους. Βλέπεις ότι άλλοι τρέχουν για να το περάσουν γρήγορα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ατυχήματα. Άλλοι φρενάρουν απότομα πριν να μάθει το κόκκινο. Πάλι ελοχεύει κινδύνους. Με αποτέλεσμα κάτι θα πρέπει να γίνει. Να ξέρει δηλαδή και ο διαρχόμενος τι θα πρέπει να κάνει. Τα μάξι, τα πεζόμενα.
1: Δεν τα προσέχουν οι περισσότεροι.
2: Επίσης θα μπει και δεν από ό,τι λένε. Πώς το πω, πρόστιμο, τιμωρία δηλαδή. Για παράδειγμα, εσύ είσαι με το αμάξι και μου δίνει εμένα προτεραιότητα που περνάω από τις διαβάσεις. Και εγώ είμαι στον κόσμο μου σιγά-σιγά χαλαρά και μιλάω στο κινητό. Αυτό θα έγκυται και σε παράπτωμα. Θα έχει αυτό δηλαδή πλέον την αντίστοιχη τιμωρία.
1: Γι' αυτό λέω, καλά τα λένε εδώ. Και
2: εμείς
1: λέμε, το θέμα είναι να μην λέμε, βλέπω τα πρωινά, Air News, δεν ξέρω, ό,τι θες βάλε, Open. 1% να είναι ειλικρινέστατη η εκπομπή που κάνουν. Τα υπόλοιπα είναι απλά ανακοινώσεις με έμφαση για να πούν ότι κάνουν μια δουλειά. Και λέω, αηδία καταντήσατε, ρε παιδιά, γι' αυτό δεν βλέπει τηλεόραση ο κόσμος.
2: Και για μία ακόμη φορά, όπως είπες.
1: Μα δεν πιάνουν τόπο, δηλαδή, αφού τα λες και δεν πιάνουν τόπο, τι διάλογο κάθεσαι και τα λες.
2: Η κοινωνία μας έχει πάρει τέτοια μορφή που καθημερινά δηλαδή χύνεται αίμα.
1: Ναι.
2: Είμαστε που είμαστε λίγοι, λιγοστεύουμε με τον τρόπο που κινούμαστε και φορόμαστε.
1: Θα φτάσεις στο πικ, θα σκάσει φούσκα και μετά θα βάλεις μυαλό. Το θέμα είναι, γι' αυτό λέμε, αφού θέλετε να αφήσετε, μας έχετε ζαλίσει. Το κάνω για τα παιδιά μου, το κάνω για τα νύψια μου, το κάνω για την επόμενη γενιά. Κολοκύθια τούμπα να κάνετε περισσότερο. Το κάνετε καταρχήν για ναρκιστικό λόγο δικό σας, οικογενειακό ναρκισισμό τέλος πάντων, προβολής και τα λοιπά. Και κατά δεύτερη μοίρα, στο τέλος τι μπορώ να αφήσω σε κάτι παιδιά. Και εγώ σου λέω εντάξει, μπορεί να είσαι έτσι και να είσαι τέλος πάντων 25-30 χρονών γονιός. Mm-hmm. Γιατί έχουν σαλέψει και οι μεγαλύτεροι, δεν καταλαβαίνω. Και οι παππούδες δηλαδή είναι 60-65, τους έχουν τρελάνει και αυτούς στα social. Και εκείνοι τα μυαλά που είχαν πιο πριν δεν τα έχουν, αλλάξαν και αυτοί μυαλά. Έλα μωρέ το παιδί και σιγά μωρέ, μην του λείψει τίποτα, σου είπα γιαγιά, 200 ψωμιά. Διαφορετικά στο φούρνο και να μην έχει το ψωμί που τρώγε η άλλη το εγγόνι της και να μην πάρει καθόλου ψωμί. Ντράπηκε και η ντροπή.
2: Απλά βλέπουμε ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική. Η καθημερινότητα αλλάζει πολλά πράγματα. Εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε το ίδιο.
1: Εντάξει.
2: Κάθε χρόνος που περνάει αλλάζει ο οργανισμός μας, το σώμα μας, η ψυχολογία μας. Και αυτό που είπαμε δηλαδή ότι είμαστε λίγοι και λιγοστεύουμε τον τρόπο μας, βλέπουμε ότι πόσο αίμα χύνεται στην άσφαλτο. Ατυχήματα, αστοχίες δρόμου, απροσεξία δική μας. Και για μία ακόμη φορά η εγκληματικότητα είναι στον ύψιστο βαθμό.
1: Εντάξει. Πάντως εγώ το έχω πει. Εγώ σιγά σιγά κάνω fade out. Βαρέθηκα 40 χρόνια κάνω αυτό το πράγμα. Πόσο, 33 είναι εδώ, 40 από τα πειρατικά. Κουράστηκα να λέω βλακίες. Και είμαι από τους ανθρώπους που το λένε και το εννοούν. Το κάνουν. Δεν μπορώ να κάτσω να ασχολούμαι τώρα εδώ. Καλύτερα να παίζει μουσική παρά να λέω, ας πούμε, τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει και να το ξαναδούμε. Το έχω κάνει ρε παιδιά και 14 και 20 και 25 και 45. Δεν κάτσε ρε. Δηλαδή μέχρι πότε. Δεν θέλω να υποτιμήσω τον εαυτό μου και να τον χαραμίσω έτσι. Άλλοι δεν δίνουν σημασία και παίρνουν κοτσάνι μέχρι να σκεφτούν η λογική. Οι τρελοί την έχουν ζήσει τη ζωή τους. Το θέμα είναι ότι γι' αυτό φτάσαμε εδώ και αν το συνειδητοποιήσεις και του πεις τουλάχιστον σκάστε και κάντε πράξεις. Γίνεται να μην μιλάει κανένας και να γίνουν πράξεις. Γιατί από πάρλα ζαλιστήκαμε. Τέλος πάντων, από πάρλα.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Από πίσω τώρα θα ζαλιστούμε να πούμε. Θες να βάλεις διαφημίσεις, ναι.
2: Θέλουμε κάτσε πράξεις,
1: να πούμε και
2: για.
1: Μπράβο, γιατί. Προσέξτε τώρα.
2: Τα έργα συνεχίζονται.
1: Φτιάχνουμε και εδώ τη μεγάλο έξυπνο σταθμό. Ο τελευταίος που φτιάξε δρόμο εδώ πέρα ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και τώρα θα.
2: Δίνεται με άσφαλτος η πόλη.
1: Έτσι. Μία επιχούντας, μία επιδημοκρατίας. Όσοι ζήσατε, ζήσατε. Άλλη αλλαγή δεν πρόκειται να δείτε τώρα. Τα δυσέγγωνα, αν χρειαστεί. Ποιος
2: το θέμα είναι εντάξει, να κρατήσει άσφαλτος, γιατί με βάση τις καιρικές συνθήκες που έχουμε στη Φλόρινα, μην.
1: Εντάξει.
2: Αυτό.
1: Τίποτα. Θα γίνουμε Ιάπωνες. Με καλτσούλες θα βγαίνετε, θα πάρετε μικρά ηλεκτρικά πατίνια και θα είναι.
2: Μακάρι να είχαμε την νοοτροπία και τη φιλοσοφία των.
1: Κοίτα, αναφορές στις κάλτσες, στα βίντεο που βγήκαν στο Τόκιο με κάλτσες, πατούσε κάτω και δεν λερωνόταν η κάλτσα, αυτό αποκλείται να το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να κάνουμε τώρα, ό,τι έχουμε. Τουλάχιστον ρε παιδιά να φύγει αυτό το ρημάδι με τις λακκούβες και με τις βροχές που έρχονται και το χειμώνα, να είμαστε λίγο πιο εξωπεπείς, να μπορούμε να πούμε και σε κανένα συγγενή, ελάτε να μας δείτε και όχι, ελάτε να μας δείτε στο χάλι που ζούμε.
2: Ναι, γιατί αυτό ελοχεύει, όπως είπαμε, και ατυχήματα των ιδίων μας.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο το χειμώνα, αλλά πόσο μάλλον το χειμώνα, αλλά και στα αμάξια, τα μορτισέρ και γενικά.
1: Θα πάρουμε καινούριο.
2: Κόστος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε αμέσως μετά με το καλεσμένο μας.
0: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Τανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Τανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
6: Τηλέφωνο 2385026496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Κεντράραμε καλά στο πρώτο μέρος. Καλά δηλαδή, δεν ξέρω, ανάλογα τι κέντρο θέλει να πετύχει ο καθένας.
1: Τα είπαμε πως έχουν τα πράγματα.
0: Κέντρο δύσκολο στο στόχο να βρούμε.
1: Δεν τα δίνουμε με ρουχισμό τον οποίο δεν αρμόζει, όπως είναι. Ολόγιμη αλήθεια. Πρέπει να λέγεται και να ακούγεται ασχέτως αν δεν αρέσει, αν δεν βολεύεται, δεν είναι.
0: Ναι, πάντα. Ναι. Κοίτα, ο γυμνισμός απαγορεύεται ακόμα και υπό αυτή την έννοια. Δεν απαγορεύεται. Η γυμνή αλήθεια δεν κάνει, σου λέει ο άλλος. Είτε στην κυριολεξία, είτε
1: δεν
0: μεταφορικά.
1: Δεν βολεύει. Δεν αρέσει.
0: Κατάλαβα. Και με τόσους νόμους που προστατεύουν για κάτι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική υπόσταση πλέον. Έχουμε φτάσει σε σημείο να βγάζουμε νόμους για κάθε παλαβομάρα και τα λογικά τα έχουμε βάλει στην άκρη. Ανάποδο το πάμε εδώ και καιρό. Το συνηθίζουν και τα νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Τα φυσικά μοιάζουν πλέον αφύσικα σε όλους τους τομείς στη ζωή.
0: Και πάντα έχουμε ζυγοστάθμιση. Λέμε, τουλάχιστον στο μυαλό σου, λες, θα δω μια καλή ταινία, μια συναυλία, ένα τραγούδι. Κάτι ρε παιδί μου, τουλάχιστον να πεις ότι με πάει στο δικό μου κόσμο ή εγώ φτιάχνω το δικό μου κόσμο μαζί του και τουλάχιστον κρατάω κάποιες άμυνες. Φτιάχνω δηλαδή μια αμυντική ζώνη, είτε αφορά το χώρο της τέχνης γενικότερα, μουσική, τραγούδι, θέατρο κτλ. Και εκεί λέμε, προβάλλουμε ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε. Και πόσο δύσκολο είναι και να είσαι καλλιτέχνης στην εποχή μας. Αν το καλό σκεφτείς με τέτοια παλαβομάρα και τέτοιο άγχος και τέτοιες ταχύτητες, να έχεις και το καλλιτεχνικό μέσα σου και να πρέπει να το συντηρήσεις και να το διατηρείς, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να μην τα έχεις παρατήσει δηλαδή και να πεις, με πήρε και εμένα η μπάλα.
1: Βέβαια. Προσπάθεια, όπως είπες, αγώνα και κυρίως αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το πρώτο κομμάτι του φίλου μας, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή ήδη. Ο Γιάννης Ολεκόπουλος είναι. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Αγαπημένε μας Γιάννη.
2: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε και χαίρομαι πολύ.
1: Είχαμε καιρό να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε ότι ο Γιάννης είναι ένας αγαπημένος καταρχήν φίλος. Τον έχουμε απολαύσει από κοντά. Έχει μια εξαιρετική φωνή, μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Είχα τη χαρά και την τιμή δηλαδή που είχε έρθει εδώ στη Φλόρινα με την Έρικα. Αλλά και εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά. Πάλι τα έχουμε ξαναπεί και έχουμε μιλήσει για τις πολύ όμορφες δουλειές του. Τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι?
2: Ευχαριστώ πολύ, Έρη μου, Περικλή μου, να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, ξεκουράστηκα λίγο αυτό το διάστημα και τώρα σιγά σιγά σχεδιάζω το τι θα κάνω το χειμώνα.
1: Και να πούμε βέβαια και κάτι άλλο σημαντικό πριν συνεχίσεις, ότι είναι Βορειοελλαδίτης, είναι Μακεδόνας, είναι από την Θεσσαλονίκη, είναι δικό μας παιδί δηλαδή και κατέβηκε στην Αθήνα και διαπρέπει.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια είμαι στην Αθήνα και να σου πω ότι μου αρέσει και η Αθήνα, γιατί πάντα ανεβοκατέβαινα όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που εντάξει είμαι από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω πολύ συχνά για παραστάσεις. Παρόλα αυτά και εδώ έχω φτιάξει έτσι μια πολύ ωραία παρέα με κόσμο που αγαπώ και εκτιμώ, καλλιτεχνικό κόσμο δηλαδή, και κάνουμε όμορφα πράγματα. Τώρα το χειμώνα να πω ότι θα είμαι σε ένα πολύ ωραίο χώρο από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Θα παίζω 2 Κυριακές το μήνα στο 41 Street Cafe στον Ημιτό. Θα κάνω έτσι ένα κλίμα σαν παλιά μπουάτ που θα μαζευόμαστε, είναι και μικρός χώρος, με τραγούδια του Γιάννη Σπανού, του Χατζηδάκη, του Χατζινάσιου, του Πλέσα, του Νέου Κύματος και δικά μου τραγούδια, και θα κάνουμε μια παράσταση έτσι σαν να είμαστε στο σπίτι, πίνουμε το ποτό μας και περνάμε πολύ όμορφα.
0: Μια χαρά. Κοίτα, δηλαδή στην ουσία συνδυάζει, γιατί θα σε ρωτούσα πιο πριν, αλλά το πήγες και έχεις καλή παρέα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ανεξαρτάται που είσαι, για να μπορείς να μείνεις και να περνάς καλά. Αλλά είναι αυτή η πολυκοσμική, ρε παιδί μου, κατάσταση της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, που άλλοι δεν την προτιμούν και θέλουν την επαρχία. Αλλά έτσι όπως το συνδυάζεις τώρα, θα κάνεις και τις εμφανίσεις σου σε κάτι το οποίο θυμίζει και επαρχία. Έχει αυτή την εικόνα της ηρεμίας της επαρχίας, η μπουάτη δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο όμορφο τώρα να έχεις στον Ημιτό, τέλος πάντων, μια παρέα μεγάλη εντός εισαγωγικών, και να νομίζεις ότι δεν είσαι στην Αθήνα κατά κάποιο τρόπο.
1: Βέβαια,
0: στο κέντρο και στο άγχος.
1: Αυτή η μορφή της μπουάτ ανήκει στο παρελθόν και λείπει σε εμάς τις μεταγενέστερες γενιές, δεν τα έχουμε γευτεί. Και είναι κάτι πολύ ωραίο, ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Γιατί σήμερα η διασκέδαση είναι σε άλλα επίπεδα, θα έλεγα, με άλλον τρόπο γενικά. Γιάννη, και εσύ ειδικά που είσαι μέσα στα πράγματα, τα ξέρεις πολύ πολύ καλύτερα από εμάς. Αλλά είναι όμορφα πράγματα όλα αυτά, τα οποία τα στερείται όμως η επαρχία. Και όταν έρθουν, ας πούμε, εδώ μεγάλοι καλλιτέχνες, ή όπως τώρα έχουμε τις πολιτικές δηλώσεις, συναυλίες, πηγαίνουμε γιατί μας αρέσει η μουσική. Θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, να ταξιδέψουμε μουσικά. Είναι ψυχοθεραπεία η μουσική.
2: Συμφωνώ, και εμένα μου αρέσει να σου πω, πέρα από τους μεγάλους χώρους, εμένα μου αρέσει και η μικρή χώρη, γιατί υπάρχει άμεση επικοινωνία. Μου αρέσει να βλέπω τον κύριο που είναι,
1: βέβαια,
2: από κάτω και τραγουδάνε. Και,
1: θυμάσαι πόσο ωραία περάσαμε εδώ που είχες έρθει στη Φλόρινα, που ήταν πιο μικρό το περιβάλλον, που υπήρχε αυτή η αμεσότητα, η δική σου κάτω με το κοινό που ήμασταν, τα τραγούδια, οι αφιερώσεις. ήρθε στα τραπέζια δίπλα. Ήταν
2: πολύ
1: όμορφα.
2: Ήταν πολύ όμορφα. Και να πω μαζί μου, έχω στην κιθάρα μια εξαίρετη. Πρώτα είναι εξαίρετος άνθρωπος και εξαίρετη καλλιτέχνης, η Αρετή Κοκκίνου, με την οποία έχουμε κάνει και τραγούδια. Είναι υπέροχη κιθαρίστρια. Είμαστε οι δυο μας και για δύο ώρες θα ταξιδέψουμε σε. Με όμορφες μουσικές.
0: Αυτό τώρα ακολουθεί συνέχεια μετά ή είναι κάτι που το έχεις κανονίσει μόνο για τον Οκτώβριο, για Χριστούγεννα, δηλαδή έχεις κάνει σκέτζο και μετά?
2: Θα είναι για τον δύο Κυριακές του Οκτωβρίου, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Θα πάει μέχρι και το Δεκέμβριο. Φαντάζομαι και μέσα στις γιορτές. Γιατί είχα καιρό να κάνω κάτι μόνος μου και μέχρι τώρα έκανα πολύ όμορφες συνεργασίες με αξιόλογους συναδέλφους και είπα φέτος να κάνω και κάτι μόνος μου, κάποιες βραδιές. Και ίσως μετά από τις γιορτές ξανακάνω πάλι κάτι άλλο. Να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε, να αναφέρουμε ότι είναι ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Σαρταγιάννη και σε στίχους της Ντίνας Μπατζιά. Από το 8ο κυκλοφορεί. Είναι ένα τραγούδι που το είχαμε δοκιμάσει με τον Βασίλη. Είχα πάει στο σπίτι του κάποια στιγμή, γιατί λέγαμε να κάνουμε κάποιο τραγούδι μαζί εδώ και χρόνια. Και όταν πήγα στο σπίτι του και δοκίμασα κάποια τραγούδια, κάναμε ένα demo και μου είπε: Γιάννη, αυτό είναι το τραγούδι. Και εγώ ένιωσα ότι αυτό το τραγούδι θέλω να το πω. Και νομίζω ότι έχει πάει καλά, ήδη έχει αγαπηθεί από κάποια ραδιόφωνα. Το λέμε στις παραστάσεις ζωντανές που ήμουν και το χειμώνα μαζί με τον Βασίλη και την Αφεντούλα Τιραζέλη και τον Φώτη Θεοδωρίδη. Και έχει αγαπηθεί και θέλω να αναφέρω το σημείωμα του Βασίλη που έχει γράψει στο δίσκο, στο σημείωμα του single. Η αγάπη και ο έρωτας παίρνουν μορφές μέσα στις ζωές μας και εμείς αναζητούμε τη μορφή και το άγγιγμά τους, ακόμα και στα χαλάσματα, να ανατείλουν σαν το μέσα μας ήλιο. Νομίζω τα λέει όλα αυτό το
1: τραγούδι. Μεγάλη αλήθεια αυτό που είπες, βέβαια. Λίγοι στίχοι που τα λένε όλα, πραγματικά. Γιατί όπως λέει και η στίχη που ακούσαμε πιο πριν το τραγούδι, ότι η αγάπη μοιάζει με τη θάλασσα, με τις τέσσερις εποχές, τα έχει όλα μέσα. Πολυπίκυλα συναισθήματα, γέλιο, δάκρυ, ευτυχία, δυστυχία, πόνος, προσπάθεια, αγώνας.
0: Ελλάδα. Κοίτα, στην λογική των σκαριών πάλι, που σίγουρα έχεις κάτι στα σκαριά και για το επόμενο διάστημα από δισκογραφική δουλειά μιλάω πάντα, μπορείς να μας πεις κάτι προκαταβολικά ή θα περιμένουμε πάλι να ξέρεις, γιατί καλό είναι να έχουμε και την έκπληξη, αλλά αν μπορείς να μας δώσεις ένα μπούσουλα, καλό θα ήταν.
2: Ναι, υπάρχει ένας δίσκος που ετοιμάζεται τώρα και έχω τη χαρά να συμμετέχω με δύο τραγούδια. Ονομάζεται ο τίτλος του δίσκου «Σπέρνω όνειρα». Η μουσική είναι του Νικήτα Βοστάνη και η στίχη του Κώστα Λάζαρη. Οι δυο τους συνεργάζονται για πρώτη φορά δισκογραφικά και ετοιμάζουν μια ολοκληρωμένη δουλειά, που είναι σημαντικό να βγαίνουν ολοκληρωμένες δουλειές σε αυτή την εποχή, γιατί βλέπουμε οι περισσότεροι βγάζουν μεμονωμένα single. Να πω εκεί, ερμηνεύω δύο τραγούδια και συμπράττω με τρεις αξιόλογους ερμηνευτές, τον Μπάμπι Τσέρτο, τη Μόρφο Τσαϊρέλη και τον Πάνο Μπούσαλη.
0: Πολύ ωραία.
2: Κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.
1: Ναι, αυτό που είπες Γιάννη είναι πολύ ωραίο. Σπέρνω όνειρα, δηλαδή καλλιεργώ όνειρα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να πούμε ότι αν όλα πάνε καλά με αυτά τα όνειρα και υλοποιηθούν, θερίζω ευτυχίες. Γιατί μέσα από τα όνειρα.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι. Γεννιούνται οι ευτυχίες στη ζωή των ανθρώπων.
2: Και δεν πρέπει να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Αυτό, ό,τι και να περνάμε, γιατί περνάμε δύσκολα, δεν πρέπει να σταματάμε να ονειρευόμαστε. Και ευτυχώς υπάρχει και η τέχνη που μας βοηθάει να. Πώς το λένε, να σκεφτόμαστε και λίγο πιο διαφορετικά, μας κάνει καλύτερους.
0: Ναι, θέλει προσπάθεια όμως, γιατί κάθε χρόνο που περνάει, δηλαδή, λες ρε παιδί μου, παλιότερα υπήρχε και ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα τέλος πάντων μέρος πιο ευήλιο για να σκεφτείς και κάτι, για να αποδώσεις θεατρικά, μουσικά κτλ. Τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα τόσο που λες, ζορίζεται και ο καλλιτέχνης, ρε παιδί μου. Ναι. Από πού να εμπνευστεί γύρω του, όταν κοιτάς γύρω σου,
1: έτσι.
0: Πρέπει να είναι και τα πράγματα κατάλληλα, ή θα πρέπει να απομονωθείς κάπου αλλού ή να κάνεις τέλος πάντων μια μεγάλη αλλαγή για ένα διάστημα στη ζωή σου, να πάρεις και άλλες εικόνες. Γιατί ειδικά σε αυτή τη χώρα, στην καθημερινότητα, Γιάννη, ό,τι και να λέμε, είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να ζεις, ξέρεις, και να λες, ρε παιδί μου, εγώ τα βλέπω διαφορετικά συνέχεια. Μακάρι δηλαδή, αλλά δυσκολεύεται ο ίδιος προσωπικά ο καλλιτέχνης, φαντάζομαι πλέον.
1: Φέτος πώς ήταν τα πράγματα, Γιάννη, το καλοκαίρι στην Αθήνα? Έφυγε ο κόσμος.
2: Είχε αδειάσει η Αθήνα και αυτό που αναφέρει ο Περικλής για τον πολιτισμό, δυστυχώς αυτή η χώρα ποτέ δεν έχει αγαπήσει τον πολιτισμό και τον έχει σε δεύτερη μοίρα. Εύχομαι, δεν ξέρω, κάποια στιγμή να αλλάξει όλο αυτό, γιατί είναι πολύ λυπηρό. Εδώ βλέπουμε σε άλλες χώρες ότι ναι, οι άνθρωποι ασχολούνται αποκλειστικά με τη μουσική, υπάρχουν επιχορηγήσεις, το να κάνει κάποιος με δισκογραφική δουλειά μια ταινία. Εδώ βλέπουμε ότι αξιόλογοι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν μια ταινία και εδώ τους επιτρέπεται.
1: Ναι. Και να λαμβάνω τα έξοδα μόνο.
2: Όχι μόνο, οτιδήποτε θέλει να δημιουργήσει κάποιος και φεύγουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
1: Να.
2: Δεν είναι πολύ λυπηρό αυτό και πρέπει να αλλάξει. Είναι κρίμα να φεύγει ο κόσμος.
1: Αυτό τα λέει ιδίως
2: όταν ασχολείται με τον πολιτισμό.
0: Σίγουρα. Οι ευκαιρίες κοιτάνε, καθένα ήταν αυτό που λέμε την εύκολη λύση. Όλοι κοιτάνε, γιατί εδώ που φτάσαμε, μόνο έτσι φαίνεται. Δεν είναι ότι θα δυσκολευτεί πλέον, αλλά σου λέει δεν γίνεται. Προσπάθησα μία, προσπάθησα δέκα. Δεν περπατάει το πράγμα εδώ πέρα. Το μόνο που βλέπω για να κάνω και καλό σε μένα, αλλά και σε αυτούς στους οποίους θέλω να προσφέρω κάτι, είναι να φύγω έξω και να δω τι γίνεται. Γιατί εδώ πας χαμένος. Πολλοί έτσι το σκέπτονται νέοι. Ειδικά οι νέοι, Γιάννη, γιατί οι νέοι περιμένουν και τους παλιούς να δουν τι κάνουν αυτοί, πώς συνεχίζουν αυτοί, για να μπορέσουν και αυτοί να ορθοποδήσουν. Και είναι πολύ δύσκολο ένα νέο παιδί να πει θα ασχοληθώ σήμερα με μια μορφή τέχνης. Δεν είναι ούτε τηλεόραση η ίδια όπως ήταν η εναλλακτική, δηλαδή πηγή εσόδων.
2: Έχει αλλάξει αισθητική γενικώ.
0: Ναι,
1: δεν δίνονται κίνητρα φυσικά με αποτέλεσμα να έχουμε και την κατάσταση.
0: Μιλάς με νέους, συνεννοείσαι με νέους, ανταλλάσσετε πολλές φορές κουβέντες, τους συμβουλεύεις.
2: Με τους νέους, ναι, με νέους ανθρώπους τους το λέω. Εγώ λέω ας πούμε να καθίσουν να ακούσουν πράγματα και παλιότερα, δηλαδή από μεγάλους δημιουργούς που έχουμε, δηλαδή έχουμε τόσο μεγάλο πλούτο μουσικό που μπορεί να ψάξεις όλα τα είδη της μουσικής και να ακούσεις, να μελετήσεις και να μην απογοητεύονται, γιατί αυτό θέλω να πω, ότι παρόλο που υπάρχει δυσκολία υπάρχουν ευτυχώς και κόσμος που θέλει να ακούσει κάτι διαφορετικό και ποιοτικό και μας δίνει δύναμη όλους μας να συνεχίσουμε παρακάτω. Δηλαδή και εγώ απογοητεύομαι κατά καιρούς, αλλά μετά βγαίνει κάτι, προχωράει παρακάτω και αλλάζει διάθεσή μου και, ναι, και ανεβαίνω ψυχολογικά, ας πούμε,
0: παίζει ρόλο
2: και δημιουργώ.
0: Παίζει ρόλο η εμπειρία, δηλαδή να έχεις φτάσει ένα σημείο να κάνεις κάτι στο οποίο τράβηξες τα πάντα, να βρήκες λίγο πολύ ένα ψιλοκλειδί το οποίο μπορεί να σε κάνει να προσπερνάς αυτά τα ζόρια κάποια στιγμή. Είναι και θέμα εμπειρίας. Ο νέος ξέρεις φοβάται, δεν έχει φτάσει ακόμα στο κομμάτι.
1: Πάντα
0: του
1: θα υπάρχει λίγο φως στο τούνελ, ναι, που θα μας κάνει να συνεχίζουμε τον αγώνα μας, να μην πτωούμαστε. Οι δυσκολίες και οι δεξιότητες θα υπάρχουν πάντα στη ζωή. Οπότε...
2: Αυτό και να στηρίζουν και οι γονείς τα παιδιά και να ακολουθούν αυτό που πραγματικά θέλουν και να μην τους εμποδίσουν στο να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Γιατί μετά θα έχει άλλες
1: επιπτώσεις αυτό όλο. Ναι, το να μην κόβουν τα φτερά, όπως λες, να αφήνουν δηλαδή αυτόν τον μικρό ναητό που γεννάνε οι γονείς, δηλαδή να διαπρέπει στους εθέρες. Έτσι είναι. Φυσικά, στη δική του ζωή.
0: Να κάνουμε μια αναφορά στους συνεργάτες, στην εταιρεία, στην ηχοληψία κτλ. Ποια ακριβώς κάνουν όλη τη δουλειά, Γιάννη.
2: Αυτό ήταν η δισκογραφική δουλειά του Βασίλη του Σαλταγιάννη, το single δηλαδή από το Μερωτάς. Mm-hmm. Η νεοχείστρος είναι του Βασίλη, παίζουν εξαίρετη μουσική μέσα. Ο Ανδρέας ο Νικόλης παίζει τύμπανα, κιθάρες παίζει ο Βασίλης του Σαλταγιάννης. Η ηχοληψία έχει γίνει στο στούντιο του Θανάση του Γκίκα, στούντιο Μύθος, ένας πολύ αξιόλογος δημιουργός, και κυκλοφορεί από το 8 Music.
0: Πολύ ωραία. Είναι και εταιρείες, αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δειλά-δειλά και συγκεκριμένες εταιρείες βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Αν δεν υπάρχει εταιρεία, παιδιά, δεν γίνεται να βγαίνει
1: πρέπει
0: μόνο στο άλλο.
1: Να στηρίζουν το καλύτερο,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Και τι είναι, πώς να ανταπεξέλθεις τώρα. Αν είχες 5 δουλειές αναλλακτικές ή ήσουν επιχειρηματίες και σου περισσεύανε, λες θα κάνω και το κέφι μου, να το πω και έτσι. Αλλά αν δεν υπάρχουν εταιρείες και πρέπει να στηριχτούν και από επιχειρηματίες, τόσα λεφτά υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύουσας και τριτεύουσας ανάγκης. Και αντί να πιάσουμε αυτό το λίκνο του πολιτισμού, να το στηρίξουμε οικονομικά, μπας και γίνει κανένα θαύμα. Και ξαναγίνουμε εμείς αρχηγοί, να το πω και έτσι, με την καλύτερη έννοια, ναι, στο κομμάτι της προβολής όλη την Ευρώπη. Γιατί κατά ψέματα, σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν από το υστέρημά τους, από το κόπο τους, από την αγάπη που έχουν γι' αυτό, εκεί ακόμα τραβάει η τέχνη. Από εκεί στηρίζεται.
1: Και να βγει αυτή η ωραία δουλειά, η κάθε ωραία δουλειά προς τα έξω και να γνωστοποιηθεί σε εμάς το κοινό, τους ακροατές, τους τηλεθέατες, ανάλογα τι είναι το κάθε τι. Πρέπει από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα, η οποία δεν τη γνωρίζει ο κόσμος. Βλέπει μόνο π.χ. τον καλλιτέχνη που βγαίνει μπροστά σκηνή. Θέλω να πω, είτε είναι ερμηνευτής, είτε ηθοποιός. Από πίσω όμως, για να βγει αυτός, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν καθημερινά και αυτή τον αγώνα τους για αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Άρα η συλλογικότητα είναι πολύ σημαντική να υπάρχει.
2: Και εγώ πάντα στηρίζω τη συλλογικότητα και συνεργάζομαι γενικά με κόσμο που ταιριάζουμε και αισθητικά και περνάμε πολύ όμορφα σε κάθε δημιουργία, δηλαδή τραγουδιού, είτε είναι παράσταση, οτιδήποτε. Επίσης θέλω να αναφέρω μια νέα δουλειά στην οποία συμμετέχω. Ναι. Λέγεται το Φυτίλι. Είναι με τον συνθέτη Γιώργο Καγιαλίκο και τον στιχουργό Ηλία Μάστορη, όπου συνεργάζομαι για δεύτερη φορά μαζί τους και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Με τον Γιώργο είχε προηγηθεί ο δίσκος Φυγή που είχαμε κάνει το 2014 και με τον Ηλία Μάστορη στο δίσκο είχα συμμετάσχει στα Βελούδινα Σκοτάδια. Εδώ στο Φυτίλι κάποια στιγμή πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο και μου έδωσε την ευκαιρία να τραγουδήσω 3 νέα τραγούδια. μαζί με τον Μπάμπη Στόκα και τον Θανάση τον Χουλιαρά. Έχει κυκλοφορήσει από τον μετρονόμο του Θανάση Σιλιβού. Η ενορχήστρωση είναι του Κώστα του Παρίσι, ενός εξαίρετου μουσικού και ενορχιστρωτή. Έχει ήδη αγαπηθεί και αυτή η δουλειά και χαίρομαι πολύ που με τους δύο αυτούς δημιουργούς ξανακάνουμε κάτι πολύ έτσι όμορφο και ταξιδιάρικο, να το πω έτσι.
0: Νέα τραγούδια έχει μέσα και είναι ροκ μπαλάντες και λαϊκό τραγούδι κάπου εκεί μεσουρανή.
2: Ναι, ναι, υπάρχει συνδυασμός αυτός με επιρροές, ναι, από το ροκ μπαλάντα και το λαϊκό τραγούδι και βγαίνει ένα πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι αν καθίσει κάποιος και μπει μέσα στις ψηφιακές πλατφόρμες να ακούσει ολοκληρωμένη τη δουλειά, γιατί μου αρέσει πάντα να ακούω ολοκληρωμένη τη δουλειά, ναι, με την ησυχία μου να έχω τα ακουστικά και να αρχίσω να μελετάω τα τραγούδια.
1: Έτσι, και θα πω για μία ακόμη φορά, επειδή είχα την τιμή και τη χαρά να σε δω από κοντά, να σε ακούσω δηλαδή, Γιάννη μου, έχεις μια ιδιαίτερη, πώς να το πω, και έχρια φωνής, αλλά ο τρόπος που παρουσιάζεις τα τραγούδια, που τα ερμηνεύεις, έχει κάτι το διαφορετικό. Με την έννοια, δηλαδή, είσαι πολύ παραστατικός. Έχεις μια μεσότητα κάτω με τον άνθρωπο που θα έρθει να σε απολαύσει, να σε ακούσει, να ενωθεί μαζί σου, να επικοινωνήσει με τον δικό σου τρόπο.
2: Χαίρομαι που
1: την αμεσότητα
2: το λες,
1: δύσκολα
2: αυτό
1: τη συναντάς. Αλήθεια.
2: Χαίρομαι
1: γιατί
2: όλα
1: είναι πολύ εμπορικά.
2: Γιατί το αγαπώ αυτό που κάνω πολύ και νομίζω αυτό βγαίνει και το βλέπω δηλαδή ως μια παράσταση, όταν μια θεατρική παράσταση, δηλαδή όταν τραγουδάμε ένα τραγούδι ας πούμε, είναι ένας μονόλογος που προσπαθείς να αποδώσεις το στίχο σε 3 λεπτά κάτω στον κόσμο να βρεις πράγμα, και ο καθένας μας, αυτός που ακούει δηλαδή, να βρει πράγματα σε αυτή την ώρα που το ακούει το τραγούδι,
1: είδες,
2: κάτι
1: έτσι,
2: δικό του.
1: Βέβαια, και αυτό το πετυχαίνεις. Ακόμα και εκείνη την φορά, θυμάσαι που υπήρχαν κάποια θεματάκια λόγω χιονιού και διακοπής ρεύματος, στεναχωρέθηκες, φάνηκε δηλαδή, αλλά έμεινες εκεί στις επάλξεις. Μέχρι που τελείωσε η διακοπή, δηλαδή, μετά συνέχισε το πρόγραμμα.
0: Εντάξει.
1: Βαθιά ξημερώματα.
0: Αυτό κάνει εμπειρία, ρε παιδί μου.
1: Φαντάστε, δηλαδή, αγάπη, πάθος,
0: διαφορετικά, σωστός
1: επαγγελματίας.
0: Άμα τα, να το πω, να το πω, ρε Γιάννη, τώρα να το πω απλά, άμα τα παίξει εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρει κι άλλος από κάτι να κάνει. Εκεί πρέπει να το διαχειριστείς μόνος σου. Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία και δεν χάθηκε και ο κόσμος, δηλαδή. Μια διακοπή, ίσα-ίσα, έχεις και την ευκαιρία να μιλήσεις πιο εύκολα με το κοινό. Να το πούμε και έτσι.
1: Ήταν ωραίο όμως η διακοπή και πήγε πίσω όλο το πρόγραμμα.
2: Ήταν περιπέτεια, αλλά ήταν ωραία. Νομίζω ότι περάσαμε ωραία μετά.
1: Είδες, γι' αυτό και το συζητάμε. Υπέροχα, μοναδικά. Και σας ξαναπαίνουμε πάλι.
2: Μακάρι να ξανά έρθει η ευκαιρία να ανέβουμε πάλι να κάνουμε κάποια βραδιά εκεί. Θα χαρώ πολύ.
1: Και εμείς.
0: Τώρα θα βάλουμε ανατελεία, γιατί ακόμα πιο πολλά θα πούμε με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο την άλλη φορά που θα μιλήσουμε. Και το ξέρεις, Γιάννη, ανοιχτές είναι οι συχνότητες. Και θα
1: επιτυχία
0: κλείσουμε και με το ακόμα πιο πολλά.
1: Έτσι, καλή επιτυχία, καλό τάξιδο. Όλο σου γενικά ο δίσκος, το τραγούδι σου. Τι να ευχηθούμε, τα καλύτερα. Ένας όμορφος δημιουργικός χειμώνας και να ξέρεις ότι σε αγαπάμε ιδιαίτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να πούμε ότι ακόμα πιο πολλά είναι σε μουσική από το δίσκο Φυτίλη, σε μουσική του Γιώργου Καγιαλίκου και στίχους του Ηλία Μάστορη.
0: Πολύ ωραία. Και να το ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε τώρα, γιατί και η κουβέντα είναι καλή, αλλά το κομμάτι. Θα το παίζουμε ούτως ή άλλως το τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
1: Γεια σου.
0: Τώρα ας κλείσουμε πάνω εδώ πέρα, γιατί δεν πρέπει να κλείσουμε τώρα, δεν έχει δευτερόλεπτο. Ναι. Και θα τα πούμε τώρα την άλλη φορά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το στήσουμε, αλλά θα δούμε.
1: Θα σας ενημερώσουμε.
0: Ο Σωτήρης Ωνάσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Περικλής Ομούλης στο τσέρτ.
0: Και η Ιωαννίδα εδώ πέρα στην Air Florence.
1: Να προσέχετε τους εαυτούς σας, έρχεται ζέστη. Να είμαστε τυπικοί σε αυτά τα οποία πρέπει. Και η ζωή τρέχει.
0: Okay.
1: Και εμείς μαζί της.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε την ακρόαση. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24 ώρες.
3: Ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη.

0: 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
4: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
6: Παρακαλώ.
7: Η κυρία Μαρία.
6: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
7: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
5: Σας λέει ψέματα.
7: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
5: Μην τον πιστέψετε.
7: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
5: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
8: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
10: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
11: ΕΡΤ Φλόρινας.

Είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Άνοιγε ο δρόμος για ένα από τα σημαντικότερα έργα υγείας στη Δυτική Μακεδονία, καθώς εκδόθηκε η πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Η πρόσκληση υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σε συνέχεια των κυβερνητικών ανακοινώσεων κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πτολεμαϊδα μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την κατασκευή των κτηριακών υποδομών μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Ομανατίδης έκανε λόγο για εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωση του κέντρου θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας και θα ενισχύσει την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το σύστημα προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου αμαία και ευάλωτων πολιτών σε συνδυασμό με γεωχωρική υποστήριξη, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ να έχουν άμεση ανάγκη και εικόνα σε περίπτωση κρίσης. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα οι πολίτες να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο ειδοποίησης κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής, ακόμα και για την εφαρμογή έξυπνης εγκαίνωσης. Κατά την παρουσίαση, επισημάνθηκε η ανάγκη ειδικού σχεδιασμού για τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα λόγω της συχνότερης εμφάνισης ακραίων φυσικών φαινομένων. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Ομανατίδης, τόνισε ότι στόχος είναι το νέο σύστημα να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας και να υιοθετηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο σχεδιασμό της περιφέρειας περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια εξειδικευμένων μεταφορικών μέσων για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σημαντική εξέλιξη για την αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εντάχθηκε με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ η πράξη για την ανάπτυξη και λειτουργία

υγεία ζωντανών εργαστηρίων των λεγόμενων living και της ζώνης καινοτομίας της περιφέρειας. Η απόφαση ένταξης υπογράφηκε στις 21 Αυγούστου από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, με δικαιούχο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, και ορίζει ημέρα υλοποίησης έως το τέλος του 2029. Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον κλάδο της γουνοποίησης στη Δυτική Μακεδονία κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκλόπουλος. Με επίκαιρη ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζητά να αυξηθεί από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ η καταναποκοπή ενίσχυση που προβλέπει η πρόσκληση για τις επιχειρήσεις γούνας της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη της έναρξης των αιτήσεων στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Κουκλόπουλος υποστηρίζει ότι το ποσό των 10.000 ευρώ δεν επαρκεί για την κάλυψη ακόμα και βασικών υποχρεώσεων των μικρών γουνοποιητικών επιχειρήσεων και ζητά, εφόσον χρειαστεί, την αντίστοιχη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα των μικρών γουνοποιών, κυρίως οικοτεχνών, που είχαν μείνει εκτός των προηγούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης, ζητώντας από την κυβέρνηση τη δημιουργία ειδικού συμπληρωματικού υποπρογράμματος. Η παρέμβαση αποκτά χαρακτήρα επίγοντος, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σε λίγες ημέρες. Ο βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να απαντήσει στην ολομέλεια της Βουλής για το αν προτίθεται να προχωρήσει στις συγκεκριμένες αλλαγές. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Δίκαιης Μετάβασης Ελλάδος, που ιδρεύει στην Κοζάνη, υπέγραψε η ΑΝΔΙΚΟ ΑΕ με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης και της εξωστρέφειας της περιοχής. Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Παρατείνεται η ταλαιπωρία για οδηγούς και κατοίκους στην οδό Ιωνία στην Κοζάνη, καθώς το έργο στην περιοχή του πρώην ΟΣΕ δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Το έργο ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου με αρχική εκτίμηση ολοκλήρωσης σε περίπου 3 εβδομάδες. Ωστόσο, περισσότερο από ένα μήνα αργότερα δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο νέο χρονοδιάγραμμα. Στο χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Βόμβας χαρακτήρισε το έργο δύσκολο και ζήτησε ουσιαστικά νέα πίστοση χρόνου, σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι να υπάρχει μια σχετική ετοιμότητα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως έγινε γνωστό, η οδός αναμένεται να δοθεί αρχικά στην κυκλοφορία ασφαλτοστρωμένη, καθώς με χαλίκι, ενώ η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες 10 έως 15 ημέρες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η ρήψη σκυροδέματος. Στα 123.691 ευρώ ανέρχεται η σύμβαση για την βελτίωση τριών αγροτικών δρόμων στην περιοχή των Σερβίων, η οποία υπογράφηκε χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου από τον Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου και τον ανάδοχο του έργου. Στην υπογραφή παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Χαρίζης Γκοβεδάρος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Καλλινίκος Κολέβας. Η παρέμβαση αφορά συνολικά 2,7 χιλιόμετρα αγροτικού οδικού δικτύου και περιλαμβάνει χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, οδοστρωσία, καθώς και παρεμβάσεις σήμασης και οδικής ασφάλειας. Το έργο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής είναι 90 ημέρες από την εγκατάσταση. Το ανωδόχο στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην αγροτική ζώνη των Σερβίων και η ασφαλιστερή μετακίνηση παραγωγών και επαγγελματιών που χρησιμοποιούν καθημερινά το συγκεκριμένο δίκτυο. Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Μπακαΐμης, μια σημαντική προσωπικότητα για την εκπαίδευση, την ιστορική έρευνα και τον πολιτισμό του Βοΐου, με πολυετή προσφορά στη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής και λαογραφικής μνήμης της περιοχής. Καθηγητής επιτιμής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, πρώην καθηγητής του Γυμνασίου Τσοτιλίου και των Ελληνικών Σχολών Κωνσταντινοπόλεως, είχε συνδέσει τη ζωή και το έργο του ιδιαίτερα με τη γενέτειρά του, τη Δαμασκηνιά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, τώρα δηλαδή, στη Δαμασκηνιά Βοΐου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο, Τετάρτη 26 Αυγούστου, από τις 3:30 το μεσημέρι έως τις 7:30 το απόγευμα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρες Ζωής στα γραφεία του στην οδό Παύλου Χαρίς 23. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, ενώ οι διαθέσιμες μονάδες
μονάδες περιορίζονται λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Παράλληλα, θα υπάρχει ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών. Άτομα ηλικίας 18 έως 40 ετών μπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές δότες με μια απλή και ανώδυνη λήψη δείγματος σάλιου. Από χθες, Δευτέρα 24 Αυγούστου, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για δύο θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις οκτάμινης διάρκειας και αφορούν ένα χειριστή GPS και ένα χειριστή φορτωτή προωθητή. Η διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι συνεχόμενες πλημμύρες στην περιοχή. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Η σχετική ανακοίνωση, τα έντυπα της αίτησης και η επευθυνή δήλωση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρινας με το Σταν να ανεβαίνει στη σκηνή του νέου πάρκου. Η συναυλία με τίτλο One Night Stand θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δημοφιλή καλλιτέχνη να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και να υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και ρυθμό. Η είσοδος στη συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Φλόρινας. Και με αυτή την πολιτιστική είδηση ολοκληρώσαμε και για σήμερα το δελτίο ειδήσεων από την Αρτκοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την Έρτα Φλόρινας με τη Λένα Ελευθερίου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα καλύτερο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με τους πάντα και φάτους ΕΚΜΕΚ ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μας έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι μας βέβαια ότι έρχεται έτσι μια ζεστή εισβολή, την οποία ζούμε ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, και με ζέστη θα συνεχιστεί και η σημερινή ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε λίγο πιο δροσερά εδώ στη Φλόρινα από ό,τι στις γύρω μας περιοχές. 33 θα έχουμε εδώ το μεσημέρι, 35 θα έχει Κοζάνη, Καστοριά και τα Γρεβενά. Ανάσα δροσιά στο βράδυ για να γίνει και πιο εύκολος ο ύπνος μας στους 19 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Μικρέ! Έλα εδώ.
2: Ορίστε κύριε.
1: Φέρε μου ένα γλυκό από εκείνο που λέγαμε.
2: Προφιτερόλ.
1: Ναι, μπράβο αυτό το λέω. Εκεί που είσαι στάσμι, στάσου. Πάρτε και σκάλι παρακαλώ.
3: Πάρτε. Όχι,
1: όχι, πάρτε ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Πάρτε ένα προφιτερόλ. Είναι ωραίο, είναι όλο σαν τη γη έτσι. Είναι, έχει, είναι, πώς να σου πω.
3: Όχι, μην κουράζεστε, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Καλά, δεν θέλει.
2: Όπως αγαπάτε.
4: Mess.

0: Σ' άλλο ένα συγκρότημα περάσαμε, οι οποίοι μας κέρασαν παγωτό καϊμάκι. Brandy Soiree ήταν το συγκρότημα που ακούσαμε. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η σημερινή ημέρα. Η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος η σημερινή, αλλά και μια γιορτή φέρνει η σημερινή ημέρα του Απόστολου Τίτου. Είναι για τη χριστιανοσύνη μας η γιορτή. Ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 25 Αυγούστου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 26 Ιανουαρίου από τη Ρωμαιοκαθολική. Ο Τίτος, να πούμε για την ιστορία, ήταν ένας Έλληνας ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια που παρακολούθησε εκ του σύνεγγη στην διδασκαλία και τα θαύματα του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε μαθητής του Απόστολου Παύλου και τον ακολούθησε σε πολλές περιοδίες του. Να πούμε ότι κατά την τέταρτη περιοδία του, ο Παύλος τον χειροτώνει σε επίσκοπο Κρήτης. Ο Απόστολος Τίτος πέθανε σε βαθύ γύρα στο 96 το 107 στη Γόρτινα της Κρήτης. Είναι προστάτης Άγιος της Κρήτης και η κάρα του βρίσκεται στον ομώνυμο ναό του Ηρακλείου της Κρήτης. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Τίτος, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά!

0: Και αφού ο Άγιος Τίτος είναι προστάτης του Ηρακλείου της Κρήτης, στην Κρήτη μεταφερθήκαμε νοερά και εμείς με τον Γιάννη Χαρούλη στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν Έλληνα κωμικό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2002. Είμαι σίγουρη ότι τον ξέρετε όλοι, τον έχετε παρακολουθεί στις ελληνικές ταινίες που προβάλλονται ακόμα και σήμερα και μας διασκεδάζουν. Μιλάμε για τον Γιάννη Γιονάκη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1922, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, θέλοντας να ακολουθήσει αρχικά το επάγγελμα του πατέρα του. Πολύ γρήγορα όμως εγκατέλειψε την ιατρική για να γίνει ηθοποιός και τελείωσε τη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1944 στην παράσταση «Τελευταίος Ασπροκόρακας», ενώ ακολούθησαν «Ο Βυσσινόκηπος», «Ο Βυθός», «Η Ζωή Ξαναρχίζει», «Η Σπασμένη Στάμνα», «Ο Αρχιχωριάτης» και υπήρξε κλασικός ερμηνευτής του Ψαθά, του Σακελάριου και του Γιανακόπουλου. Δύο χρόνια αργότερα έκανε τον ντεμπούτο του και στο κινηματογράφο και συγκεκριμένα το 1946. Τον παρακολουθούμε ακόμα και σήμερα σε πολύ ωραίες ταινίες, άλλωστε έπαιξε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 σε περισσότερες από 100 ταινίες. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2002.
1: Φίλε, πιάσε ένα πορτοκαλάκι.
2: Πορτοκαλάκι θέλει.
1: Ναι, πορτοκάλι.
2: Πορτοκάλι. Με. Μορδοκαλάνι δεν έχω. Να σας δώσουν μια βανίλια.
1: Πώς πιάσε ένα λεμόνι, άντε.
2: Λεμόνι. Λεμόνι, μωρέ, μωρέ, πού είναι ένα λεμόνι, έγινα και πολλά. Α, στο μανάδι, τα δώσε εγώ μου.
1: Ε, πού σε βρήκα. Τέλος πάντων, δώσε μια λεμονάδα, πορτοκαλάδα, να ποτίζει νερό, άντε, άντε.
2: Ναι, μη μονάδι, ναι.

0: Πού να βρω ξανά χαρά λοιπόν, η Ευσταθή ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε και πάμε σε έναν ακόμα ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1981. Το όνομά του Αθανάσιος ή Νάσος όπως τον ξέρουμε εμείς και Δράκας. Διακρίθηκε σε ρόλους δευτεραγωνιστή και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την τηλεόραση τη δεκαετία του 1970. Να πούμε ότι γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 21 Νοεμβρίου του 1915, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έπειτα στη δραματική σχολή του Εθνικού Οδείου, από όπου αποφύτησε το 1942. Υπηρέτησε σχεδόν σε όλα τα είδη του θεάτρου. Το 1946 έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στο κινηματογράφο. Έπαιξε σε περισσότερες από 200 ταινίες. Έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή στις 25 Αυγούστου του 1981.
1: Γεια σου, Αναστάση.
2: Το καλό.
1: Α, δεν μου λες τι έγιναν εκείνες οι κότες που σε εμπιστεύτηκα.
2: Α, ναι, οι κότες, μυστήριο πράγμα. Ξέρεις, εκείνη την ημέρα με τις φασαρίες, κύριε Κωστάκη μου, τις πήρα πάνω στο σπίτι γιατί τις είδα λιγάκι αδυνατούτσικες. Κάθομαι πάνω στο λικαβιτό, καθαρός αέρας.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, ας την πολυλογία μου τις φέρεις αύριο.
2: Και πού τις βρω.
1: Τι έγιναν οι κότες, πετάξανε.
2: Ξέρω εγώ, κύριε Κωστάκη μου, φαίνεται πως θα τις φάγανε οι αλεπούδες.
1: Και πώς κατέβηκαν οι αλεπούδες από το λικαβιτό με το τελεφερίκ.
2: Και τι να σου πω, κύριε Κωστάκη μου, καμιά αλεπούδα τις έφαγε.
1: Πρώτη φορά βλέπω αλεπού με μουστάκι.
2: Α, με προσβάλλεις, κύριε Κωστάκη, με προσβάλλει.

0: Και μετά τα blues της Άγριας Νιώτης που ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση και από το Μίλτο Πασχαλίδη, πάμε να θυμηθούμε έναν ακόμα Έλληνα ηθοποιό με διεθνή καριέρα στο χώρο του κινηματογράφου, που έφυγε από τη ζωή και αυτός μια μέρα σαν σήμερα το 2017, το όνομά του Τάκης Εμμανουήλ. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε σκηνοθέτης, παραγωγός, ενώ ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Το Μεσολόγγι γεννήθηκε ο Τάκης Εμμανουήλ το 1933 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών. Το 1960 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή με την Ιφηγένεια του Ευρυπίδη. Ενώ το 1960 πρωτοεμφανίστηκε και στο κινηματογράφο στη ταινία «Το ποτάμι» του Νίκου Κούδουρ. Πρέπει να πούμε ότι ο Τάκης Εμμανουήλ έπαιξε σε σημαντικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1963 σκηνοθέτησε και τη ταινία «Μεσάνυχτα στη Νέα Βίλα Νέλη», όπου πρωταγωνιστούσαν ο Ανδρέας Ντούζος, η Κατερίνα Χέλμη, ο Κώστας Κακαβάς, η Μάρθα Βούρτσι, ο Τόλης Σεβασκόπουλος και η Κατερίνα Γόγου. Το 1967 ο Τάκης Εμμανουήλ ξεκίνησε διεθνή καριέρα στο χώρο του κινηματογράφου σε Αμερική, Αγγλία, Ιταλία και Αυστραλία. Το διάστημα από 1979 μέχρι το 1981 σπούδασε σκηνοθεσία, σενάρια και παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων στο Λος Άντζελες. Στη καριέρα του ο Τάκης Εμμανουήλ συμμετείχε συνολικά σε 21 ελληνικές ταινίες, 12 ξένες παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του στράφηκε στη λογοτεχνία και εξέδωσε 2 μυθιστορήματα. Ο Τάκης Εμμανουήλ έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 84 ετών.
1: Είσαι ο πρωτοκλέφτης του χωριού.
2: Μέκλα. Στορκίσομαι.
1: Τι πράγμα.
2: Δεν ξανακλέβω.
1: Πού να χαθείς.
2: Γιατί.
1: Εγώ σε θέλω να κλέβεις.
2: Α, έτσι. Εντάξει, αν δεν πηγαίνω τώρα.
1: Μην κάνεις βήμα γιατί στην άναψα.

Είναι κάποια νησιά λοιπόν, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Τώρα πάμε να θυμηθούμε έναν ποιητή και συγγραφέα της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το όνομά του Κώστας Τάχτσης. Το μοναδικό του μυθιστόρημα, το Τρίτο Στεφάνι, εκδόθηκε το 1962, σφράγισε την ελληνική λογοτεχνία, μεταφέρθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη αλλά και στη μεγάλη, στη σκηνή. Ο Κώστας Τάχτσης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8 Οκτωβρίου του 1927. Τα γράμματα εμφανίστηκε το 1951 με την ποιητική συλλογή ποίηματα, ενώ τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε η άλλη συλλογή του, τα μικρά ποίηματα. Την άνοιξη του 1956 ως το 1964 περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη του κόσμου, Γερμανία, Αυστρία, Αφρική, Αυστραλία, με ενδιάμεσες επιστροφές στην Ελλάδα. Το 1960 ξεκίνησε για το γύρο της Ευρώπης με Βέσπα. Στις χώρες που επισκέφτηκε έγραψε και το Τρίτο Στεφάνι. Ο Τάχτσης, να πούμε ότι είχε παρουσιάσει και πλούσιο μεταφραστικό έργο. Δηλωμένος ομοφιλόφιλος και τραβεστή, ο Κώστας Τάχτσης δολοφονήθηκε άγρια κάτω από άγνωστες συνθήκες στο σπίτι του στο Κολωνό στις 25 Αυγούστου του 1988, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, σε ηλικία 61 ετών. Το ατυχές είναι ότι το έγκλημα παραμένει ακόμα και σήμερα ανεξιχνίαστο.

Πάμε να δούμε και μερικά ακόμα γεγονότα που έγιναν μία μέρα σαν σήμερα. Να πούμε ότι το 1930, μία μέρα σαν σήμερα, γεννιέται ο Σον Κόνερι, σκοτσέζος ηθοποιός, εμβληματική φιγούρα βέβαια του κινηματογράφου. Μία μέρα σαν σήμερα το 1900 φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Νίτσε, γερμανός φιλόσοφος. Ενώ από τη ζωή το 2012 φεύγει και ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Σαν σήμερα όμως, φίλοι ακροατές, έγινε και κάτι άλλο. Το 1898 στο Ηράκλειο της Κρήτης ξέσπασε μπατηρή σφαγή 25 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, με εκατοντάδες χριστιανούς και Βρετανούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους. Η μνήμη της μαρτυρίας εκείνης ημέρας παραμένει ακόμα και στο χάρτη του Ηρακλείου. Η κεντρική οδός που οδηγεί από το λιμάνι προς την πόλη φέρει το όνομα 25 Αυγούστου στη μνήμη των θυμάτων της σφαγής.

0: Άστρα, μην με μαλώνετε λοιπόν. Ήταν το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από τη Φλόρινα. Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση του ήχου από τη Κοζάνη. Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Ελάτε πια, σταματήστε. Αυτό όλο καυγάδε θα κάνουμε εδώ μέσα.
2: Γι' αυτό λέω κι εγώ, χρυσό μου, όλο καυγάδε θα κάνουμε. Πάμε να ρημαδοφάμε πρώτα και μετά βλέπουμε.
3: Ναι, μου έμπαμπα. Να φάμε πρώτα, να καρδαμώσουμε, να πάρουμε δυνάμεις και μετά μαλώνουμε την ησυχία μας.
4: Εσύ εκεί, τον ουστοφαΐ. Μόνο χαντρός ή ικανός.
3: Βλέπεις, έχω μια κακή συνήθεια την οποία μπορώ να την κόψω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόριος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυγμαοφόριος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπου ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο
1: ΒΟΑΚ. Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σάμο, μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο έχει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ.

0: ρωτάς, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρήθηκε όμως αναγκαία μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηράκλειου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το θίξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Ναι, το αφήσαμε χθες μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΦΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Ιγουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Ναυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Ιγουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναπληρωτότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ιλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισραίει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισραίει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας. Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000 που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απατεώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά. Έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειται για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτερη απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο 2 υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτερη απροϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβερνοαυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα, σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών Συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβαίνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εισιτηριακές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνου, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανυπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσα στο οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολή σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα Βίκη δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών, συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξη του Μητρό της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛ με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το Λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιες που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά. Οι γιατροί, να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας. Τρεις τεχνολόγους, οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας, και έναν αριθμό νοσηλευτών, στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου, για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ως
0: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομέλους του Πνευματικού Αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Ναι. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνική του ΔΔΕ, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα πεπραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν αποδευματινά χειρουργεία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ναι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησες. Την ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκη έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένοι επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Αυτό καταγγέλθηκε από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, εκεί μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και την λωτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμη στέγαση του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας Θανάση Γερμανίδη στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου, και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοί κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκυτάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκι τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενώ όμως στις σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη διδακτέα ύλη των κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του ΕΡΤ News.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Λογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικά περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα

0: των συνόρων από όλα τα μέτωπα. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις. Ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, η Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι, με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
0: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, που παίρνουμε.
1: Κάποια θα επηρεάσει. Αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή. Να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
0: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
1: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό.

0: ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενοτορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί. Δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιά, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιά να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%. Ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Αναμένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των οικοκυριών εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Γογό Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, τηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως στις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύ επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
4: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόορων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πιερακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ. Είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόωρες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή λίγη με λίγα λόγια η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος καταμνεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Πιερακάκης, αυτή την άρκη από τώρα. Και βέβαια μια ανάρκη που οδηγεί από την εξοδοτρώνουμε σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Άμενος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οργανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα και το καθεξής. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεόνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεόνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεόνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω, το 2025 είχαμε ένα υπερπλεόνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομέαρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση Βουλή Επικρατείας προέβη σε αυτόν, σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες από πληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1/3 του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κεντρού Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κρατασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφήτητρα αιτιορίζοντας συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, το Αρχείο Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Πασόκ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
13: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει όπως καταλάβαμε στη Θεσσαλονίκη θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης από αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για το 2027.
14: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
1: Άρα πρέπει να αυξήσει
14: και έτσι
1: εισόδημα.
14: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
1: θα
14: μόνο
1: το κάνει
14: με το εισόδημα. Θα έχουμε
1: τελεστές.
14: Λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικούς τελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
1: επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
14: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
13: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100%, αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χθες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί, όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Ρίγκο Παρθανάση για τη λειτουργία τον Υπουργό. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
13: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται, και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
13: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
13: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο Επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε. Συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγκαίνια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκη.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές, λοιπόν, στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες. Οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα, στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρια, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα τις 3 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
9: Έχει να γίνει στα χρονικά αυτό. Έχει να γίνει, τι να πω.
13: Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
9: Κοιτάξτε, δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα στου θεσμού δεν πολύ πήγαινε καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε, είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, πάση περιπτώσει, νέες σοκομματικές κάλπες στην Κουμουνδούρου. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεβιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Βούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
16: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Τρικούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
16: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Βούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμπρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέραν από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: πράγμα. Τα ακούσαμε αυτά, Ανδρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
17: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος
10: Δηλαδή πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερ.
13: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
10: Σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
13: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
10: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ η αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι ΗΠΑ βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική
18: μετά από 47 χρόνια. Η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σύριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με δαγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάθινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις σκούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
20: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
21: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
22: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
23: Εντάξει, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
24: Πολύ ζεστή, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
25: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
26: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλα νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοκοινιακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελούς του Πλημελεδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 59χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλη, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
18: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί Γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη, ο Λεωνίδας Κουλός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
2: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
3: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
2: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
5: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΜΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος, ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες έτσι εντάσεις και δημιουργεί και άλλες εντυπώσεις. Να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, στα, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
5: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 για το στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την αρχή θα παρακολουθήσουμε αυτά τα παιχνίδια θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα την Ουκρανία μάλιστα. Και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
3: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
4: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
3: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
4: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
3: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τον ήχο στην Ερυθρόλευνα, στο Χρήστο Τσομπανάκη να είναι εδώ στα στούντιο της Κοζάνης και βέβαια τον Νίκο Κουζιομήτρο να είναι για ακόμα μια μέρα στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η Αυστραλή Bamboos και αυτό είναι το ολοκέντρο track του, το Rockets and Flowers, ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του, το καινούριο που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες στα FM της Art Kozanis και της Art Florinas και βέβαια μέσω του Art Echo όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Rockets and Flowers από τους Bamboos, με τη χαρακτηριστική φωνή βέβαια της Kali Aldist στα φωνητικά αυτού του τραγουδιού. Ένα ακόμη άλμπουμ για αυτό το σπουδαίο soul funk συγκρότημα που μας έρχεται από την μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τώρα στο νέο άλμπουμ της Paris Jackson. Η Paris Jackson είναι βέβαια η κόρη του Michael Jackson και της Debbie Rowe. Δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, είναι και μοντέλο, είναι και ηθοποιός. Ουσιαστικά στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 2020. Εκείνη τη χρονιά μας παρουσίασε το πρώτο της άλμπουμ και τώρα 6 χρόνια αργότερα, την περασμένη Παρασκευή, κυκλοφόρησε το δεύτερο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με το γενικό τίτλο Happiest Day of My Life. Σε πρώτη παρουσίαση από το δίσκο αυτό ακούμε το Teenage Drama.

Και βέβαια συνεχίζουμε μόνο με πρώτες παρουσιάσεις, μόνο με ολοκένουργια άλμπουμς. Άλμπουμς κυρίως που κυκλοφόρησαν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως αυτό που ακούσαμε από την Πάρι Τζάκσον, το Teenage Drama μέσα από το δεύτερο της άλμπουμ, και τώρα στο Thrasher. Αυτό είναι το τρίτο solo άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού, του Brandon Flowers. Ο Brandon Flowers είναι βέβαια τραγουδιστής και των πολύ σημαντικών Killers, ταυτόχρονα όμως με την πορεία του με τους Killers, ο τραγουδιστής και πληκτράς, ο Brandon Flowers, ακολουθεί και την προσωπική του καριέρα. Την περασμένη Παρασκευή, μέσω της Island Records, μας παρουσίασε λοιπόν το Thrasher, που είναι το τρίτο, όπως είπαμε, solo album. Ακούμε το Does It Ever Cross Your Mind?

21 λεπτά μετά τις 3 συντονισμένοι πάντα στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas. Μόνο new releases και σε αυτό το απομεσήμερο της Τρίτης. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη επιστρέφουμε στην 13η εκπομπή με το αφιέρωμα στα 90s, ενώ την 5η έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Cure που είχαμε κάνει πριν από 15 μέρες. Το πρώτο μέρος, τώρα θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα του Cure με ένα δεύτερο μέρος. Θα ξεκινήσουμε εκεί από το 87-88 που σταματήσαμε μέχρι και τις μέρες μας. Και τώρα, για να πάμε στους Afghan Wings. Αυτή είναι μια αμερικάνικη rock μπάντα, ιστορική μπάντα. Από πολύ παλιά μας έρχονται. Σκεφτείτε ότι δισκογραφικά υπάρχουν από το 88. Είχαν ένα διάλειμμα κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και από το 2014 επανήλθανε και πάλι δισκογραφικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγάλει κάποια άλμπουμς, με το τελευταίο να είναι αυτό που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Ακούμε το Jungle Row, οι νέοι Afghan Wings. Να πάμε τώρα στους Alabama Shakes. Όλα αυτά που είπαμε ήταν βέβαια για το συγκρότημα των Afghan Wings. Οι Alabama Shakes που θα ακολουθήσουν είναι ένα συγκρότημα από τα πιο σημαντικά που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με μόλις 3 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και το νέο τους να έρχεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πριν από λίγες μέρες μας έδωσαν ένα δεύτερο τραγούδι μέσα από αυτό, που είναι το Garden.

0: Περιμένουμε το νέο άλμπουμ λοιπόν των Alabama Shakes. Σας έχουμε δώσει δύο γεύσεις από αυτό, με τη δεύτερη γεύση να είναι το Garden που μόλις ακούσαμε. Θα φτάσουμε σε λίγο στις 3:30 και αμέσως μετά θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μέχρι και τις 4, μόνο με νέες κυκλοφορίες. Και τώρα για να σταθούμε λίγο στο πιο πρόσφατο live album του Sting, το The Night Watch, Live at the Rickmay Museum. Ένα live album που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου μήνα. Εδώ έχουμε τις ηχογραφήσεις αυτές που αποτυπώνονται στις ψηφιακές πλατφόρμες. Έχει όμως το album αυτό κυκλοφορήσει και σε CD και σε βινήλιο. Εδώ μέσα υπάρχουν εκτελέσεις τραγουδιών όπως του Roxane, του Fragile, κλασικών δηλαδή τραγουδιών των Police ή της προσωπικής διαδρομής του Sting, το Every Breath You Take, αλλά και το Message in a Bottle. Αυτό πάμε τώρα να ακούσουμε.
1: Thank you.

0: 33 μετά τις 3. Εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas σε αυτό το απομεσήμερο της Τρίτης, 25η μέρα του Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να είναι στους 35-36 βαθμούς, σε ένα ζεστό, ιδιαίτερος ζεστό τελευταίο δεκαήμερο του φετινού Αυγούστου. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας ψυχαγωγήσουμε, δεν θέλουμε να σας λέμε πολλά λόγια, έτσι περισσότερο να αφήνουμε τη μουσική να μιλάει. Βέβαια κάποιες πληροφορίες είναι χρηστικές, έτσι για να έχετε και μια άποψη για τις καινούργιες αυτές δουλειές και για τους καλλιτέχνες ή τα συγκροτήματα που τις κυκλοφορούν. Και πάμε τώρα σε μια Αμερικανίδα, αυτή την ανακαλύψαμε σχετικά πρόσφατα. Είναι μια τραγουδίστρια που ήταν πρώην δικηγόρος, τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει τη δικηγορία και ασχολείται με την μουσική, και μιλάμε για τη χαρισματική Danielle Ponter. Ένα από τα καινούργια της, το Sun and Moon, για να το ακούσουμε.
1: Girl, hold on one second. It's him.
2: Hello?
1: Nagade.
2: Yeah, Nakamu, I'm cool. My lady, I'm going to talk.
1: Okay.

πολύ ιδιαίτερο ηχόχρωμα, η Danielle Ponter στο Sun and Moon. Για να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που το παίξαμε χτες στο τέλος της εκπομπής, δεν προλάβαμε όμως να το ακούσουμε έτσι πάνω από το μισό και μας το έχουν ζητήσει κάποιοι φίλοι ακροατές. Μιλάμε για το τραγούδι Burn It Down, είναι από Shao Bozy με τη συμμετοχή στα φωνητικά και του εξαιρετικού Leon Bridges. Τα δύο EP του έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά τις τελευταίες εκπομπές και όπως είπαμε και χθες περιμένουμε και το νέο του άλμπουμ. Ας το ακούσουμε λοιπόν και πάλι ολόκληρο αυτή τη φορά, Burn It Down, ενώ σε λίγο έρχεται ο Bonobo.

Για να συνεχίσουμε με τον Bonobo. Αυτός λοιπόν ο καλλιτέχνης, ο Βρετανός, είναι ένας μουσικός και παραγωγός αλλά και DJ, με έδρα όμως στο LA των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ντεπούτο του είχε μια αισθητική trip-hop. Από τότε βέβαια θα λέγαμε ότι ο ήχος του έχει εμπλουτιστεί από πολλές επιρροές. Υπάρχουν world, υπάρχουν jazz, υπάρχουν βέβαια και αμιγώς ηλεκτρονικές επιρροές σε αυτό τον ήχο του Bonobo και σε μια δισκογραφία που ξεκινάει ακριβώς πριν από 25-26 χρόνια, από το 2000, αρκετά τα άλμπουμς που έχει κυκλοφορήσει, με το νέο του να έχει προγραμματιστεί να βγει στην αγορά τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στην καινούργια δισκογραφική δουλειά, στην επιστροφή του Bonobo, είναι και το «Always on your side».

Η συνέχεια ανήκει σε μια επανεκκυκλοφορία που έρχεται τον Οκτώβριο. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από το άλμπουμ Back to Black, από την πρώτη φορά που βγήκε στην αγορά. Αυτό το εμβληματικό υπέροχο άλμπουμ της αξέχαστης Amy Winehouse. Φυσικά έχουν γίνει και στο παρελθόν επανεκδόσεις, όπως ας πούμε όταν συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια. Υπάρχει μια έκδοση βινιλίου special, υπάρχει μια τετραπλή έκδοση σε CD και DVD, τις οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Τώρα όμως για πρώτη φορά βγαίνει μια καινούργια έκδοση στις 23 Οκτωβρίου. Εδώ θα έχουμε 4 κυκλοφόρητα demos, θα έχουμε σπάνια, rare besides. Επίσης για πρώτη φορά θα περιλαμβάνεται στην έκδοση και η ζωντανή εμφάνισή της από τη χρονιά του 2007 στο Παραντίσο του Άμστερνταμ. Θα βγει σε βινήλιο και σε CD η όλη αυτή Deluxe Edition, και επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα extras, όπως ένα νέο εναλλακτικό εξώφυλλο με χειρόγραφους στίχους της Amy, δημοσίευτες φωτογραφίες της και επίσης σημειώσεις από τους παραγωγούς του άλμπουμ, και μιλάμε βέβαια για τους Mark Ronson και Salam Remy. Αξίζει να θυμηθούμε κάτι από αυτό το all-time classic album, αυτό το διαχρονικό διαμάντι, το ομότιτλο από το Back to Black της αξέχαστης Amy Winehouse.

υπέροχη φωνή για αυτή την τόσο ταλαντούχα και πρικισμένη τραγουδίστρια που δυστυχώς όμως έφυγε στα 28 της, νικημένη από τους προσωπικούς δαίμονές της. 52 μετά τις 3, δύο ακόμη tracks πριν σας αφήσουμε, για να πάμε σε κάποιους βετεράνους που επέστρεψαν με καινούριο υλικό και μιλάμε για τους Αμερικανούς Mass Mouth, Better Believer.

Με τις νέες κυκλοφορίες θα συνεχίσουμε την Παρασκευή και τη Δευτέρα για να κλείσουμε αυτές τις εκπομπές με τις νέες κυκλοφορίες του Αυγούστου, φυσικά και από Σεπτέμβριο και μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι δηλαδή κάπου εκεί στα μέσα Δεκέμβρη που θα έχουμε την ετήσια ανασκόπηση. Θα ασχοληθούμε με πολλά άλμπουμς που έρχονται το φθινόπωρο. Αύριο μην χάσετε τη 13η εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε τραγούδια και δίσκους από τα θρυλικά 90's. Την 5η επαναλαμβάνουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους εμβληματικούς Cure που άφησαν καταπληκτικές εντυπώσεις και στην φετινή τους εμφάνιση στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Festival. Κλείνουμε κάπου εδώ με μια cover, ένα cover στο Don't You Want Me. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, ενώ στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τώρα που το ξανακούω αυτό το τραγούδι μετά από πάρα πολύ καιρό, συνειδητοποιώ ότι έχει κάτι καλοκαιρινό. Η Croak Bean και το Time, ή αλλιώς You and I από το 2020, φαντάζομαι το θυμάστε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Είναι ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Did you know? Να, από το album Love Stories, The Sincere's.

Blue Pilots Project από μια άλλη εποχή. 2007-2008 από την εποχή της Click Records. Και χθες ήταν η πρώτη μας εκπομπή μετά από τις διακοπές, οπότε είπα να με το συζητήσουμε. Αλλά σήμερα λοιπόν λέω να κάνουμε μια στάση στο γεγονός αυτό που νομίζω ότι γράφτηκε αρκετά, συζητήθηκε αρκετά, δεν το αναφέραμε στην εκπομπή, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο μας αφορά, αφορά τους ανθρώπους των πόλεων και το πώς αλλάζουν εικόνα οι πόλεις, αλλάζουν τα τοπόσημα, χαρακτήρα. Και αναφέρομαι στον ιστορικό κινηματογράφο Ατλαντής που έριξε τίτλους τέλους ύστερα από 70 χρόνια λειτουργίας. Αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος του Λεωφόρου Βουλιαγμένης κατεδαφίστηκε και άφησε πίσω του αναμνήσεις και ένα μεγάλο κενό στην πόλη. Για σχεδόν 7 δεκαετίες το Ατλαντής, στη Βουλιαγμένη 245, στην πλατεία Καλογέρων, υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας κινηματογράφος. Ήταν σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και αναμνήσεων για γενιές κατοίκων της Δάφνης και των Νοτίων Προαστίων, και στις 22 Αυγούστου οι μπουλντόζες κατεδάφισαν το χαρακτηριστικό κτίριο, κλείνοντας οριστικά έτσι και έναν κύκλο που είχε αρχίσει το 1956. Το Ατλαντής άνοιξε τις πόρτες του ως θερινός κινηματογράφος σε μια εποχή κατά την οποία το σινεμά αποτελούσε τη βασική μορφή ψυχαγωγίας. Τη δεκαετία του 60 απέκτησε και χειμερινή λειτουργία με σειρώμενη οροφή και πλευρικά ανοίγματα, ενώ η αρχική του αίθουσα μπορούσε να φιλοξενήσει περίπου 750 θεατές. Με το πέρασμα των χρόνων προσαρμόστηκε στις συνθήκες. Τη δεκαετία του 2000 χωρίστηκε σε δύο αίθουσες για να ανταποκριθεί στα τότε δεδομένα της κινηματογραφικής αγοράς, και παρά τις αλλαγές ο χώρος δεν κατάφερε να παραμείνει βιώσιμος. Η μεταβολή των συνηθιών του κοινού, ο ανταγωνισμός των σύγχρονων κινηματογράφων και οι γενικότερες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παλιές αίθουσες συνέβαλαν στην υποχώρηση αυτού του μοντέλου. Το κτίριο έδωσε λοιπόν τη θέση του σε ένα οικόπεδο, για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποια θα είναι η επόμενη χρήση του. Η απώλειά του όμως έχει και μια συμβολική διάσταση. Για πολλούς κατοίκους η κατεδάφιση δεν σημαίνει απλώς την εξαφάνιση ενός παλιού κτιρίου, αλλά την απώλεια ενός κομματιού της προσωπικής και συλλογικής μνήμης της πόλης. Και όπως είπε ένας κάτοικος περιοχής, χάθηκαν τα παιδικά μου χρόνια. Και έτσι λοιπόν το Ατλαντής, ο κινηματογράφος Ατλαντής, περνά πλέον στην ιστορία ως ένα ακόμη τοπόσημο της παλιάς κινηματογραφικής Αθήνας που δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι το σημαντικό, το πόσο πολύ αλλάζει η Αθήνα και προς τα που πηγαίνει είναι το θέμα.

Perfect Places, αυτό που ψάχνουμε δηλαδή, Lord από τη Νέα Ζηλανδία, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Και λέω να θυμηθούμε αυτό εδώ από το 1990, εκείνη την εποχή, την ωραία εποχή. Janet Jackson, φυσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Σε ετοιμότητα και πυροσβεστικό πλοιάριο αν χρειαστεί. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά ξεκίνησε σε χαράδρα, αλλά επεκτάθηκε. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους στα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ και την επόμενη εβδομάδα το Ανατόλια, υποστήριξε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, επισκέφθηκε νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνίνατ Γιαννάη. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Ζεστός και αύριο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

John Legend, Who Did That To You. Συνήθως την έχεις την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ λοιπόν 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 93,6 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Δώστε στίγμα. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Καλησπέρα ξανά.

generation. Almost my own. Ένα από εκείνα τα πολύ ωραία του Αυγούστου που θα πάρουμε μαζί μας και το φθινόπωρο οπωσδήποτε. Και επειδή πιάσαμε πριν το θέμα της Αθήνας με αφορμή τον κινηματογράφο Ατλαντής που ζει πια στις αναμνήσεις μας, άρα γιατί είναι αυτό που κάνει μια πόλη πραγματικά εύκολη και ευχάριστη για να ζει κανείς? Δεν είναι απαραίτητα οι εντυπωσιακοί ουρανοξύστες ή τα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα, αλλά το αν οι κάτοικοι μπορούν να πάνε στη δουλειά χωρίς αυτοκίνητο, να κάνουν τα ψώνια τους με τα πόδια, να κινηθούν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό με ένα περικό αμαξίδιο ή να σπρώξουν με ασφάλεια ένα παιδικό καρότσι στο πεζοδρόμιο. Η πόλη της Ιαπωνίας που λέτε, όπως έβλεπα σήμερα σε ένα άρθρο με πηγή το BBC, ξεχωρίζουν ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. Στο Global Liability Index 2026 η Οσάκα κατέλαβε την 7η θέση και το Τόκιο ανέβηκε 3 θέσεις, φτάνοντας στη 10η, καθιστώντας την Ιαπωνία τη μοναδική ασιατική χώρα με δύο πόλεις στην πρώτη δεκάδα. Οι κάτοικοι της Ιαπωνίας υποστηρίζουν λοιπόν ότι η πραγματική διαφορά βρίσκεται στις προσεκτικά σχεδιασμένες και προσβάσιμες επιλογές που κάνουν την καθημερινή ζωή να κυλά πιο ομαλά. Και είναι τέσσερις οι βασικές αρχές που κάνουν τις πόλεις να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η πρώτη είναι ότι οι πόλεις σχεδιάζονται γύρω από την καθημερινή ζωή. Τα οχήματα προσαρμόζονται στους δρόμους, όχι το αντίστροφο. Ο δεύτερος κανόνας λέει ότι οι μεταφορές σχεδιάζονται για όλους. Ο τρίτος κανόνας λέει ότι πρέπει να διατηρείται η ταυτότητα κάθε τόπου. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, και αν με ρωτάς πάνω απ' όλα, είναι αυτό ότι χρειάζεται σεβασμός στους κοινόχρηστους χώρους.

θα προσέθετε επίσης σεβασμός και στους δίπλα μας, στους γείτονες, στους περαστικούς, στο περιβάλλον που ζούμε. Και αυτή είναι η Jungle. Το Sunshine που έδωσε και το τίτλο στο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

California Dreaming. Και γιατί γελάτε? Θα σας πω γιατί γελάνε. Γιατί τώρα έχει έρθει, έσκασε μύτη εδώ τώρα για το Κοτσέτα και καταλαβαίνετε, πιάσαμε και συζητάμε ιστορίες από τα καράβια και από τα ταξίδια που έχουμε κάνει στα ελληνικά νησιά, γιατί συμβαίνει μέσα στα καράβια. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα Τρίτης, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ένα Steady Swims. Καλησπέρα ξανά, είπαμε.

Η Orange Blossom και το Μέξικο. Και επειδή κάνουμε ένα preview λίγο το τι θα έρθει το φθινόπωρο, θέλω να σας πω για το Green Weekend 2026, αυτό το διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης στο Σταύρος Νιάρχος, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Για πέμπτη συνεχή χρονιά θα μετατραπεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο νερό, έναν θεμελιώδη αλλά ολοένα και πιο απειλούμενο πόρο που βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αστικών προκλήσεων. Λειψιδρία, πλημμύρες, θαλάσσια ρήπανση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του διημέρου που έχει τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση». Και καθ' όλη τη διάρκεια του Green Weekend οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε δράσεις για όλες τις ηλικίες που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα ομιλίες, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Οι δράσεις εκτείνονται σε κάθε γωνιά του πάρκου και έχουν ως στόχο να αναδείξουν το νερό ως αντικείμενο έρευνας, πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αφετηρία συλλογικής δράσης. Έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση.

Έχει πάντα μια γλυκιά νοσταλγία αυτό το τραγούδι και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 που σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε για ειδήσεις, αλλά επειδή επιστρέψαμε από διακοπές και πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι στη διαδικασία της επιστροφής και επειδή ακούω γύρω μου ανθρώπους και δικούς μου ανθρώπους να μιλούν για το στρες που Αύγουστος δεν πήρε. Τελικά έπεσα πάνω σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ότι υπάρχουν 5 πράγματα που μειώνουν το στρες και λέω δεν το διαβάζω. Και έτσι λοιπόν σας τα λέω επιγραμματικά γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ενσυνειδητότητα είναι ο πρώτος τρόπος. Η θέσπιση και η τήρηση ορίων είναι το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Πολύ σημαντικό. Τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή. Το χτίσιμο υγιών σχέσεων και ενός υποστηρικτικού δικτύου λέει μειώνει το στρες επίσης. Το στρες αντιμετωπίζεται και με συστηματική σωματική δραστηριότητα, ενώ η αναζήτηση βοήθειας και επαγγελματικής παίζει και αυτή έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως η λέξη κλειδί σε όλο αυτό νομίζω ότι είναι η λέξη αυτοφροντίδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο δήμαρχος Λαβριωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα είχαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Είχε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Now or Never και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου. Επιστρέψαμε και εμείς από χθες και κάνουμε υπομονή. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς? Καλησπέρα ξανά. Μην γελάς καθόλου, μην το γελάς. Καλησπέρα και στο Μαρούσι, καλησπέρα και στο Βύρονα και στο κέντρο της Αθήνας. Και στο Δημήτρη με τα πολύ εύστοχα σχόλια.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky και το Questions που κυκλοφόρησε στο τέλος της άνοιξης, στις αρχές του καλοκαιριού. Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να κάνουμε στάση σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έβλεπα σήμερα, το διάβασα σήμερα δηλαδή, και θα έρθει τη σεζόν που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Η Νικέτη Κοντούρη θα ανεβάσει στη σκηνή το τελευταίο ανέκδοτο θεατρικό έργο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή, και η Κόρα Καρβούνη θα πρωταγωνιστεί στη Σαπφό, αυτό το τελευταίο λοιπόν θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που θα παρουσιαστεί από τον Νοέμβριο στη σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Το έργο έμελε να είναι το κύκνιο άσμα του Αλέξη Σταμάτη, είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας, και από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση η παράσταση θα επιχειρήσει να φωτίσει την ανθρώπινη διάσταση της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ουσιαστικά η νέα σεζόν, και το θέατρο έχει πάρα πολλά πράγματα που θα μας απασχολήσουν, για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά. Θα έχουμε και πολύ ωραίες συναυλίες επίσημες το Σεπτέμβριο.

Bon Jaillard και Holy Mountain. Λοιπόν, βλέπω Κλάουντια Μάτωλα στο στούντιο, έρχεται για το επόμενο 2 ώρα, οπότε μείνετε μαζί της. Χθες σε κάποια από αυτές τις πλατφόρμες που ακούμε μουσική πια, μου πέταξε αυτό εδώ και λέω δεν το ακούμε γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Καρουάν για το φινάλε.

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όμως ότι η κλασική μουσική είναι η κανονική μουσική, όπως το έλεγε, αλλά η jazz είναι κάτι προβληματικό να ακούει κανείς. Και λέγε, οι πίθηκοι λέει, ακούνε μόνο jazz, δεν μπορεί να ακούσει, λέει, κανονικός άνθρωπος. Αυτή ήταν η δήλωση φοβερή και επιθετική του όσο, αυτός ο παραλογισμός. Έχει ενδιαφέρον βέβαια, εντάξει, θα περίμενε κανείς να πει κάτι τόσο ακραίο ένας άνθρωπος σαν τον Όσο. Και αφού αναφερθήκαμε στον Όσο, έχει ενδιαφέρον αν δεν το έχει δει κανείς το Wild Wild Country, ένα ντοκιμαντέρ που ήταν κάποτε στο Netflix. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη, αν το έχει το Netflix. Είναι βραβευμένο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε με τον Όσο και την παρέα του, που τα έλεγε και ο Κρισναμούρτη χρόνια. Ότι όλο αυτό που είχε στήσει, όσο διαφωνούσε κάθετα ο Κρισναμούρτη. Λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Νουέστρα Κάσα από τη Μόν Λαφέρτε, Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τρίτη είναι, 25 Αυγούστου.

Ακούσαμε Nuestra Casa από τη Mon Laferta και το Summer Time που ξεκινήσαμε, που σύμφωνα με τον όσο δεν ακούν οι normal άνθρωποι, έτσι όπως το είχε πει η Jazz. Ακούσαμε συγκλονιστική εκτέλεση του Summer Time από το Stan Getz. Κρίμα αν κανείς νιώθει έτσι όπως ένιωθε όσο, να μην μπορεί να απολαύσει όλη τη μαγεία, όχι μόνο του Stan Getz, αλλά όλης της αφρόκρεμας της jazz που έχει περάσει από αυτό τον πλανήτη. Εμείς διαβάζουμε τα μήνυματά σας στο Messenger, στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber Cosmos Radio σε ένα search. Μαρή Φροέ στον αέρα μας, Ντόνια Τομάρ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Social media υπάρχουν οι σελίδες μας για να ακολουθήσεις. Κόσμος 93,6 σε Facebook και Instagram.

25 Αυγούστου λοιπόν, έκλειψη να έρχεται με επιστροφή στην πόλη, με καύσωνα φοβερό, με ζέστη απίστευτη. Οι μουσικές δροσερές, το έχουμε πει εμείς εδώ στον κόσμο, θα είμαστε παρέα.

Αντζού και Μαριάν. La Realité, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Και φυσικά ακούτε μέσα από το AirTech όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Ναΐκα, η Ναΐκα στο πικ της καριέρας της. Την είδαμε και στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και φοβερή παραγωγή. Κόσμος 93,6 μπορείτε να καλείτε και στο 210-6664-29. Επιστροφή για κάποιους, για άλλους. Οι διακοπές θα ξεκινήσουν τώρα, στο τέλος του μήνα, με εκλήψη, με καύσωνα. Η Αθήνα δεν έχει γεμίσει. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί κόσμος είναι εκεί έξω στις διακοπές. Είναι ντεμή, μια κατάσταση νορμάλ θα την έλεγες. Όπως θα έπρεπε να ήταν, μια πόλη. Να για την κίνησή της, αλλά χαλαρά πράγματα, έτσι. Σε λίγες μέρες απλά η διαφορά τεράστια και με τις γιορτές να όταν πλησιάσουν. Δεν είναι κάθε φορά που νιώθεις ότι μετά τις διακοπές έρχεται περισσότερος κόσμος από ό,τι ήταν πριν στην Αθήνα? Ναι, ναι, η ελπίδα. Δεν γίνεται αυτό. Ή ξεχνάμε πώς η κίνηση ήταν γιατί έχουμε χαλαρώσει. Ή όντως έρχεται περισσότερος κόσμος κάθε φορά στην Αθήνα.

σαν αυτό που έλεγε ο George Carlin, έχετε προσέξει, λέει ότι ο μπροστινός σας πάντα πάει αργά και ο πίσω τρέχει, βιάζεται πολύ. Κάτι τέτοιο παθαίνω.

0: Κέρκυρα και Κρήτη είχαν περισσότερο κόσμο, Αθήνα και Μύκονος είχαν μία πτώση, μικρή. Οι συναυλίες Iron Maiden και Metallica έφεραν κόσμο σε κρατήσεις πολλές για τα Airbnb. Και είχε και μεγαλύτερη αύξηση τιμών η Ελλάδα εκεί φέτος το καλοκαίρι 2026. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Earth News που θα συνδεθούμε και μείνετε εδώ για τις μουσικές μας στον κόσμο στους 93,6 απογευματάκι Τρίτης.
1: Ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μάχη της πυροσβεστικής με αρκετά πύρινα μέτωπα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο ελληνικό Σαλαμίνα. Σε επιχειρούν ενισχυμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Επεκτάθηκε και στον Άγιο Βλάσιο. Εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Φωτιά και σε δασική έκταση στην θέση χτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη στους Άγιους 10 Ηρακλείου Κρήτης οριοθετήθηκε η φωτιά στην θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση θα αφορά κυρίως την μεσαία τάξη και τις οικογένειες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις στην Ρόδο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 35χρονη. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Και ο καιρός γενικά έτριος αύριο με υψηλές θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

στο 2026 με Cat Power. Don't you want me, Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, εσείς που έχετε επιστρέψει από διακοπές, εσείς που φεύγετε στο δρόμο, σε μια παραλία, σε ένα όμορφο μέρος, σε ένα χωριό. Γιατί και μια έρευνα έδειξε ότι ο περισσότερος κόσμος πήγε σε εξοχικές κατοικίες φίλων δικές του αυτή τη χρονιά. Το 2026 Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο μας. No Gaires στον αέρα μας. End of the road. I'm no slappy boy, I never beg for no money, fun, fun, funny, you're wrong.

Γκαέρες με φοβερή παραγωγή από το άλμπουμ Kids. Στις ωραίες στιγμές του 2026, End of the Road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στο τέλος της διαδρομής. Αυτό λέει No Gaeres. Cypress Hill στον αέρα μας. Μέλο Μανέις. Καμπεώνες.

Οι χώρες με περισσότερες διακοπές έχουν ψηλότερη παραγωγικότητα, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, οι σκανδιναβικές χώρες με περισσότερες μέρες άδειας. Οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί, εννοείται, με περισσότερη διάθεση. Οτιδήποτε δίνει, παίρνουν όλοι. Έτσι πάνε αυτά. Απλά μαθηματικά, απλό common sense, το οποίο λείπει από τον πλανήτη.

Night από Τζόνι Ριβέρα στο Πουέρτο Ρίκο. Βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης. 25 Αυγούστου. 25 Αυγούστου το 90. Μπομπαλουρίνα έφεραν το τραγούδι που ακολουθεί, που έχει πάρα πολύ αστείο τίτλο. Το έφεραν στην κορυφή στα UK Singles στο νούμερο 1. Ένα hit το 60. Εμείς θα ακούσουμε όμως αυτή την εκτέλεση. Το 60.

Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Αυτός είναι ένα τίτλος. Δεν τον ξεχνάς και εύκολα αν τον ακούσεις έστω και μία φορά. Era de Aquarius, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Μάρο και Άννα Μούρα στο 2026 από την Πορτογαλία. Era de Aquarius.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

On στον κόσμο, στους 93,6 Turn Your Radio On με τον Jason Emras να μας κάνει αυτή την έκπληξη στο 2026. 4 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα και η Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου βρίσκεται και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απόγευμα Τρίτης με καύσωνα για άλλη μια μέρα από ό,τι διαβάζω. Αν και μάθαμε ότι θα είναι λίγο ζεστούλης ο Σεπτέμβρης, θα αργήσει το φθινόπωρο πάλι.

2026, Johnny Blue Skies με ψευδόνυμα, Whiter Shade of Pale, διασκευή μέσα από το album Mutiny After Midnight, που μέρος της παραγωγής έγινε στο Nashville και φυσικά κράτησαν έτσι την αρχική αίσθηση του original τραγουδιού, που ήταν από τα σημαντικότερα της εποχής του. Τι Wayo, αυτό το ταλέντο στο 26, και αυτό Outsider, ένα από τα ωραιότερα albums. I've got to travel alone. Το λες και επικίνδυνο πλέον, δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτό.

Στο 2026 μένουμε στη χρονιά που ήταν μια χρονιά νομίζω καλύτερη μουσικά από το 2025. Bonobo και Joy Crooks εδώ στο Always On Your Side. Μέσα από το άλμπουμ Distance in Static, Bonobo, Joy Crooks.

Joy Crooks, always on your side. Το 2014 αυτή τη μέρα, 25 Αυγούστου, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν μόνο αυτή η ψηφοφορία που ψηφίστηκαν τα καλύτερα, τα 100 καλύτερα riffs όλων των εποχών, κιθαριστικά riffs, έχουν ψηφιστεί αρκετές φορές σε διάφορα polls. Αυτό ήταν μια μεγάλη καμπάνια που έκαναν, γιατί ήταν πολύ παραγωγή, κριτική και οι ακροατές του BBC Radio 2 και μια επιτροπή μεγάλη που έφτιαξε όλο αυτό το διαγωνισμό για τα riffs, και νομίζω ότι είναι αρκετά σωστός. Είναι σωστό, σωστό, σωστή. 100 ψήφισαν, αλλά εμείς θα δούμε τα 4 πρώτα, ποιο βρέθηκε στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα διαφωνήσει να πει όχι, δεν θα μπει αυτό στην πρώτη θέση. Δηλαδή, αν υπάρχει αλήθεια, θα πρέπει να μου στείλετε μήνυμα. Άμα αλήθεια διαφωνείτε με αυτό το riff, να βρίσκεται στην κορυφή του πλανήτη, μιλάμε τώρα έτσι, για το καλύτερο κιθαριστικό riff όλων των εποχών. Ακούω εδώ στο Viber να μου στείλετε, αν διαφωνείτε, Cosmos Radio σε ένα search ή στο Messenger, όπου βολεύει. Να δούμε την τετράδα έτσι που ψήφισαν κριτικοί, DJs από όλο τον κόσμο και οι ακροατές του BBC. Στην τέταρτη θέση, εντάξει, εννοείται και το αξίζει, όχι τέταρτη, μη σου πω τρίτη, γιατί με αυτό το κομμάτι έμαθε ο μισός πλανήτης κιθάρα. Να το λέμε, δεν το αξίζει τέταρτη. Deep Purple και το Smoke on the Water του Richie Blackmore, που το έγραψε και με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, έτσι εμπνευσμένος και από Beethoven. Στην τρίτη θέση το Back in Black, AC/DC. Εννοείται το αξίζει. Δεύτερη θέση, σαφέστατα, Sweet Child of Mine, Axl Rose. Και μάλιστα το έγραψε ο Slash όταν έκανε ζέσταμα. Ήταν άσκηση αυτό που έκανε στα Sunset Sound Studios, που ήταν τότε οι Guns N' Roses, και κορόιδευε, έκανε και γκριμάτσες στον drummer ότι παίζει βλακίες, ας πούμε, και φυσικά για κάποιο λόγο το ένιωσε, όλη η μπάντα άρχισε να παίζουν μαζί του και βγήκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συγκλονιστικό riff το Sweet Child of Mine, συγκλονιστικό riff, αλλά και πλήρως εκατομμύριο ο Robert Plant, και είπε ότι δεν το μετανιώνω γιατί το αξίζει. Willie Dixon από πίσω έδωσε την έμπνευση, αλλά να το δώσουμε στον Page ότι είναι δικό του το riff. Αν δεν υπήρχε ο Willie Dixon, βέβαια δεν ξέρω αν θα το σκεφτόταν ο Jimmy Page, αλλά είναι ριφαντζής καλός. Είναι ριφαντζής καλός. Νούμερο 1, η πρώτη θέση σε όλο τον πλανήτη. Από όλα τα τραγούδια, το καλύτερο riff όλων των εποχών. Νομίζω ότι είναι.

Call it a love. Οι Zeppelin κάνουν το θαύμα τους και το 14 ψηφίζεται το καλύτερο ριφ όλων των εποχών. Νομίζω έχει ψηφιστεί πολλές φορές και σε διάφορα άλλα polls, όχι μόνο. Αυτό ήταν απλά το μεγαλύτερο που έχει γίνει για κιθαριστικά ριφς. Βλέπω εδώ, διαβάζω και τα μηνύματά σας ότι συμφωνείτε. Εντάξει, δύσκολο να διαφωνείς κανείς. Είναι πολύ πολύ δυνατό ριφ. Διαβάζω εδώ όμως ότι κάποιοι βάζετε το Satisfaction στην πρώτη θέση. Καλό το Satisfaction είναι για πεντάδα. Αλλά όχι καλύτερο από το Hold the Love.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

λοιπόν εδώ στον κόσμο, στους 93,6, 8 παρα 25. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Με καύσωνα 25 Αυγούστου, βραδάκι Τρίτης έρχεται, έκλειψη έρχεται. Εμείς πάμε Ιταλία και Ισπανία μουσικά. Στο Ερτέκο, μέσα από το ερτέκο.gr, ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο δρόμο, στο σπίτι, στις διακοπές φαντάζομαι αρκετοί από εσάς.

και στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ακολουθείς, κάνεις like και στέλνεις τα μηνύματά σου. Erteco.gr, τα πάντα διαδικτυακά. Όπου και αν βρίσκεσαι δηλαδή, ο κόσμος είναι εκεί, είναι δίπλα σου και μπορείς να στέλνεις και τα μηνύματα και να ακούς και σε πολύ καλή ποιότητα σε όλα, όπου και αν είσαι. Και λιμπούς στον αέρα μας. Άνθρωποι και AI. Παρέα, τι κάνουν αυτό.

Βένια σελέκτα. Σελέκτα σαλάτα ακούγεται. Σαλάτα δεν ακούγεται. Σελέκτα λέει, πάντως εγώ το λέω. Αν ακούτε σαλάτα, δεν λέει σαλάτα. Σελέκτα λέει. Πεινάτε λέει. Η Ελπίδα Παπουτσή, Λέντρο Λουπ και Φλάβια Κοέλιο στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Έρευνα με την τεχνητή νοημοσύνη έκανε σκορ μεγάλο σε δημιουργικότητα, περισσότερο από τους ανθρώπους. Παράγει κείμενα που βαθμολογούνται υψηλότερα από φοιτητικές εργασίες, αλλά οι καθηγητές αναγνωρίζουν το AI κείμενο στο 72% των περιπτώσεων, όχι από λογισμικό, από διέστηση, γιατί η τέλεια γραφή, βλέπουν οι καθηγητές ότι εντάξει, είναι τέλειο στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι ασθενείς δεν ξέρουν αν η διάγνωση προέρχεται από γιατρό ή AI, αξιολογούν την τεχνητή νοημοσύνη ως πιο αξιόπιστο, αλλά όταν μάθουν ότι είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, την απορρίπτουν. Δεν έχουν τόσο εμπιστοσύνη οι άνθρωποι στην έρευνα που έγινε. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει αποτύπωμα. Αποτύπωμα με την τεχνητή νοημοσύνη που έδειξε ότι μια συνομιλία 20 με 50 ερωτήσεων με το ChatGPT καταναλώνει περίπου 500 ml νερού για ψήξη των servers. Το 2026 το AI καταναλώνει πάνω από 10% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμερική, και αυτό είναι ένα φοβερό αποτύπωμα.

πολύ ωραία στιγμή για την Brooke Holmes αυτή τη διασκευή. Η Μισελ Γκούρεβιτς στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6.

Here's the part από τη Μισελ Γκούρεβιτς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνο σας. Είναι Τρίτη 25 Αυγούστου. Κλάουντια Μάτο λέταν στο μικρόφωνο μουσικέ σε ένα road trip μουσικό. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας και συζητήσεις φοβερές εκτός αέρα για τα riffs που βάλαμε. Πρέπει να γίνει, countdown με τα καλύτερα riffs αλλά και τα solo. Βέβαια και είναι και πολλά. Και τα riffs και τα solos όλα. Καλό βράδυ να έχετε. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Ρουμπίνη Σταγκουράκη, κόσμο στην παρέα σας. Και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 6. Φιλιά.

0: But it's all cool. This is what we do. The rules.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90,8.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ακόμα ο Αύγουστος. Είμαστε ακόμα μέσα σε περίοδο διακοπών. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε.

0: Αυτός είναι ο Jelly Roll παρέα με τον Post Malone στο Loser. Ο Post Malone που έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μουντιάλ φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο New Jersey Stadium. Post Malone που κυκλοφόρησε και νέο single, περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ μέχρι το 2026, μέχρι το τέλος της χρονιάς που διανύουμε. Ενώ την σημερινή εκπομπή άνοιξε η Emma Jean Thackeray από τη Μεγάλη Βρετανία με το Save Me.
1: You know, it was just a simple song and the people them jumped to it and, you know, going around.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Η Casey Musgraves μετά το Deeper Well επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα άλμπουμ που μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον ηχητικά, από εκεί που ξεκίνησε η Casey Musgraves, και νομίζω ότι είναι και ο ήχος που την προσδιορίζει και ίσως είναι και ο ήχος που τη χαρακτηρίζει περισσότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, ένα καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Johnny Blue Skies. Είναι το νέο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του γνωστού Αμερικανού μουσικού της country, του Star Gil Simpson. Κάτω από αυτό το όνομα κυκλοφορεί την μουσική του και δίνει συναυλίες όπως το Munity After Midnight με το συγκρότημά του, τους Dark Clouds. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στην all-time classic επιτυχία στο Whiter Shade of Pain.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thyssen Sears και το Did You Know από το Los Angeles, εκεί όπου ο Joe Ginones φτιάχνει τους ήχους και τις μουσικές από τη ska punk μέχρι τον soul chicano ήχο που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Los Angeles. Εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε να συναντήσουμε τη Λίκη Λί. Λίκη Λί που είχαμε τη χαρά να την δούμε στο Ηρώδιο σε ένα εξαιρετικό live μερικές μέρες πριν κλείσει το Ηρώδιο και κλείσει και ο κύκλος μιας ολόκληρης εποχής.

Αυτή είναι η Μον Λαφέρτε, φίλες και φίλοι. Μον Λαφέρτε και Νουέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κάπως έτσι επιστρέψαμε. Είναι τρίτη βραδάκι, είναι 25 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, αν είστε ακόμα διακοπές, αν επιστρέφετε σιγά σιγά στην πόλη και προσπαθείτε να μπείτε σε ρυθμούς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μετά τη Μον Λαφέρτε, Μον Λαφέρτε μας έρχεται από τη Χιλή και από το Μεξικό. Από το 2003 ηχογραφεί μέχρι και σήμερα. Μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες και κάνει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες της Latin Pop μουσικής σκηνής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε την Desiree να διασκευάζει, να πειράζει το For Women και την επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, η Νίνα Σιμών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Λαλίτα, αυτή είναι η Ναταλία Κλαδιέ παρέα με τον Eric Hilton. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Eric Hilton και η Γκάρζα, η κοινώστη Thievery Corporation με την Ναταλία Κλαδιέ, αλλά και με τον Φεντερίκο Μπέλε που ούτως ή άλλως είναι και ζευγάρι στη μουσική αλλά και στη ζωή, έχουν συνεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε στο άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε στο Grand Hotel Buenos Aires, αλλά και στο επόμενο άλμπουμ της Ναταλία Κλαδιέ, την παραγωγή την είχαν κάνει τότε η Thievery Corporation. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Τιουάιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Τιουάιο αυτή τη στιγμή ακούγεται πάρα πολύ και ένα από τα κομμάτια που αγαπάμε ιδιαίτερα είναι και το Electric Spanish.

0: troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Αυτός είναι ο Baby Kim από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2026 και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, το Καζίνο, και μέσα στο I'm Not a Lyricist ακούμε μια μελωδία που φυσικά μας έρχεται στο νου, και μας έρχεται στο νου με την ελληνική version, και μιλάμε φυσικά για την μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιάννη Καλαμίτση. I'm Not a Lyricist λοιπόν, με τον Baby Kim. Όλοι το ξέρουμε πόσο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο, και λόγω της σχέσης του με τον Kendrick Lamar, αλλά και το ότι βάζει την alternative hip hop με την pop και με τη rap.

So easy to fall in love. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Olivia Dean. Olivia Dean που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ταλέντο, είναι 27 ετών. Έχει φύγει και με ένα Grammy στο ενεργητικό της ως Best New Artist την προηγούμενη χρονιά. Και πολύ περισσότερο η ίδια βάζει μέσα στην μουσική, το R&B, τη soul, τη jazz και τις επιρροές που είχε, αν θέλετε, και από τους γονείς της. Καθότι η ίδια, ναι, μεν έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, ο πατέρας της είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, η μητέρα της με καταγωγή από την Τζαμάικα και από την Γουιάννα, κάτι το οποίο τόνισε και ιδιαίτερα στα περσινά βραβεία Grammy. Και εμείς με την φωνή της Brooke Combi και με το Tears Won't Lie θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

No Good. Αυτή είναι η Rolling Stones. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ματ Μπέρινγκερ με καινούριο σίγγλ Μαρτίνι με φάτσο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Είναι 25 Αυγούστου του 1954 όταν γεννιέται στη Μεγάλη Βρετανία ο Elvis Costello. Ο Elvis Costello, σύμφωνα με το Rolling Stone, αναζωογόνησε τις λυρικές παραδόσεις και τα σημειώματα του Bob Dylan και του Van Morrison με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε και τη βασική. Με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε στη μουσική αλλά και τη βασική ηθική του punk μέσα στη δεκαετία του 70, σημειώνοντας ότι η δημιουργία των τραγουδιών του έδωσαν πυκνά στρώματα λέξεις σε ένα διαρκώς διευρυμένο ρεπερτοριακό στυλ. Η αλήθεια είναι ότι από το 1977 μέχρι και τις μέρες μας ο Elvis Costello έχει κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα στην μουσική του, όχι μόνο στο κομμάτι της punk, αλλά φυσικά στην μουσική της New Wave, στο rock, στην pop, ακόμα και στην jazz. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ζευγάρι και στη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Diana Krall. Πάμε να τους ακούσουμε, Diana Krall και Elvis Costello, παρέα με τον Willie Nelson στο Crazy.

Από τις νέες φωνές της βρετανικής soul μουσικής σκηνής, αυτή είναι η Lucène και το Sober, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο της Amy Winehouse, όπως και πολλές άλλες τραγουδίστριες που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο της Amy Winehouse. Δημιούργησε ολόκληρη σχολή αυτή η πολύ σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε τόσο άδοξα και τόσο νέα, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Flaming Lips.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σήμερα τρίτη βράδυ εδώ στον κόσμο και με την ΖΑΣ και τον Αλκαίου Βαλένσια στο Label de Jour. Να μην ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια βραζιλιάνους μουσικούς να συνεργάζονται με Ευρωπαίους και δι μεγάλους μουσικούς. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Αλκαίου Βαλένσια, έτσι στο δίγλωσσο γαλλικό και βραζιλιάνικο τραγούδι, και εγώ προτείνω να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το στυλ, να παραμείνουμε πρώτα απ' όλα στη Γαλλία και δεύτερον να ακούσουμε τον Μπλαζέ να διασκευάζει μια παλιά επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ, στα γαλλικά, ο Μανουτσάο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν 25 Αυγούστου του 1975 όταν κυκλοφορεί το τρίτο στουδιακό άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born to Run, που έμελε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής, καθιερώνοντας το Springsteen ως έναν από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του, ένας ύμνος της γενιάς του 70, μια απόδραση από μια καταπιεστική ζωή, την αναζήτηση της ελπίδας, τη δικαιοσύνη αλλά και την νοσταλγία, το συνέστημα και την οικειότητα. Το Born to Run είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, γιατί ένωσε την κλασική rock and roll ενέργεια με κινηματογραφικούς λυρικούς στίχους για την εργατική τάξη, έσωσε την καριέρα του Springsteen και επαναπροσδιορίσε το αμερικάνικο rock, μια μεγάλη παραγωγή με πνευστά, με πιάνο, με κιθάρες που θυμίζουν λίγο το Phil Spector, με στίχους που μιλούν για αυθεντικούς και απλούς ανθρώπους, για όνειρα, για την απόγνωση και την ανάγκη για απόδραση από τις μικρές πόλεις.

Αυτό ήταν το 10th Avenue Freeze Out. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας, όσοι επιστρέφετε στην πόλη, καλή επάνωδο. Να μπείτε σιγά σιγά και εσείς στο πρόγραμμα, αν και το καλοκαίρι δεν τελειώνει ακόμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Of self.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Να σας καλωσορίσουμε από τη γειτονιά μας, από τα παιδικά μας δωμάτια, από τους παιδικούς μας φίλους, από αυτούς που γνωρίσαμε μικροί, όσο ήμασταν αθώοι. Ο Ευτύχης είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Πήρε την ορχήστρα του και έγραψε ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα που κρύβουμε μέσα μας, μαζί με την Athens Recording Orchestra και τον Ευτύχη Πατεράκη που έγραψε αυτή τη μελωδία. Θα ξεκινήσω και σήμερα το ταξίδι μου εδώ στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει θάλασσες, τραγούδια, τη λίδα που ακόμα κολυμπά. Αυτό το soundtrack και τη soundtrack ο Deacon Hinchcliffe υπέγραφε μουσικές και το Netflix υπέγραφε την παραγωγή του Lost Daughter με την υπέροχη πρωταγωνίστρια.

www.cosmosradio.gr και από παντού και βεβαίως το Ερτέκο ανοιχτό ό,τι ώρα μας θελήσετε. Φύγαμε για το Cantaloupe Island, αυτή τη φορά από τον DJ Cam που φέρνει το κουαρτέτο του για να πάει τη μεταμόρφωση σε άλλο επίπεδο.

Μία από την ίδια συνταγή. Ακολουθεί και ο Λουντοβίκ Ναβαρέ, που εδώ έρχεται ως Le Vicomte. Λουντοβίκ Ναβαρέ θα πει Saint Germain, θα πει Rose Rouge. Αυτή την εκδοχή όμως δεν την έχεις ακούσει. A Jazz Astro.

Η Κοτσίμα επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, με καινούρια δουλειά. Η Κοτσίμα που δεν το βάλαν κάτω και φτιάξαν αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι που το είπαν Song of Happiness. Για τη χαρά λοιπόν, για την επιστροφή. All my relations, όλες μου οι επαφές. Και ο Κοτσίμα να παραμένει στη Νέα Υόρκη μαζί με την ιστορία του.

3 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, θα βρίσκεται στην Τουρκία, στην Ιστανμπούλ. Και 7 κατευθύνεται προς Παρίσι μεριά. Ο Κοτσίμα που επιστρέφει.

Να φύγουμε με τον επόμενο παραγωγό, όπως κάνουμε συνήθως, δηλαδή με τον Τεζίου Ζή, ο οποίος ξεκίνησε από τη Γαλλική Πολυνησία, αλλά ποιος ξέρει που έχει βρεθεί. Μοχίτο είναι το κομμάτι του Εσιγκάρ Κουμπέν. Αυτό είναι ότι παίρνει στο ταξίδι ο Τεζίου Ζή, που εδώ καταγράφει στις μπακατέ.

Κυριακή και η σκιά της. Ό,τι πρέπει ακριβώς για αυτό που χρειαζόμαστε. Το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο Sunday Shade. Περί σκιάς ο λόγος.

η συνεργασία του Μπίπι Τάγκα με τον Professeur Inlazabl. 2007 και ο Μπίπι Τάγκα δείχνει τα διαπιστευτήριά του. Talking Nigga Brother, το κομμάτι. Don't talk like you don't, if you know me, brother.

0: spend some time together.
1: Σε άλλα νέα, ο Selector Dub Narcotic μας βλέπει στους δρόμους, στους καφέδες και στα μπαρ μαζί με τα κινητά μας, να μην έχουμε καμία επαφή με τους γύρω μας, και φτιάχνει αυτό εδώ, Let's spend some time together.

0: sí, bueno, sí, dos. Check one.
1: B-side players εδώ. Spill the wine, όπως και να έχει.

να επιστρέψω άλλη μια φορά στην όμορφη Αθήνα που παρέμεινε σιωπηλή και άδεια. Me Loud. Και ο Blend Miskin φτιάχνει τις μουσικές του με τον Soul Sugar που ήρθε από το Παρίσι.

σπουδαίος παραγωγός αλλά και μουσικός, κλέφτης ιδεών ο Matt Lip στο παλαιότερο άλμπουμ του με τίτλο Sound Ancestors φτιάχνει αυτό το περίφημο Λατίνο Νέγκρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Καλώς ήρθατε στη Rosemary Martins και στη δική της εκδοχή Love to Love You Baby. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη επαφίεται σε αυτό τον MJ Rocker. Don't stop till you get enough και φτάσαμε στο Kingston.

όλα ανάποδα, όλα γίνηκαν λάθος και όλα είναι ωραία. Upside down, όπως και να το δει κανείς, εδώ η μεταμόρφωση πιάνει, γιατί φτάσαμε στον Joe Higgs και τη δική του οικογένεια. Family, το άλμπουμ που ηχογράφει πίσω στο 1988 και κοιτάζει τη ρέγγε πλευρά της ζωής. Upside down και όχι boy.

στα ωραία, στα καινούργια, σε αυτά που κυκλοφόρησαν ανάμεσά μας και πρέπει να δώσουμε τη τέουσα προσοχή. Οι Woomack Sisters είναι εδώ και μας λένε πως αν μας αφήσουν, if I let you.

Παραμένουμε στην Μποσανόβα, όπως την βλέπουν οι πιτσιρικάδες, τα κορίτσια τα δικά μας. Η Λίδια Κίτο δηλαδή, μαζί με τη Little Sims. Only είναι η μπόσα που έφτιαξαν πρόπερση.

Μας δίνει την έμπνευση και μας λέει από όπου παίρνει τη δική του. Everywhere You Go είναι το κομμάτι του, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Φέλα, ο Κογιάτο που ξενημιούργησε τους Club de Bellucas και όχι μόνο.

Τένιο Σαριάν υπογράφει μαζί με τον JJ Whitefield όλα αυτά στην Agogo Records. Water No Get Enemy in Dub. Είναι το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε.

Σας αφήνω με Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο. Σας αφήνω με Colonial Mentality που έγραψε πριν από πολλά χρόνια ο Φέλα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.